αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Με πετυχαίνει στη φάση της μετακόμισης και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα της γιαγιάς, οπότε ήρθε ο καιρός μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 8.305 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις...
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 8.305 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210

0: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.

0: συγχαρητήρια στον Παναγιώτη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Με πετυχαίνει στη φάση τη μετακόμιση και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα τη γιαγιά, οπότε ήρθε ο καιρό μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντα WIN στο 19600.
2: 8.305 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσει.
4: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσω κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πε μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζει έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 8.305 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
2: Αγκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier?

οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Rev 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Okay. Hi, this is Eric Clapton. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχής στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Grammy goes to Aerosmith.
1: Και η Aerosmith είναι ρεύ.
2: Hey, this is Joe Perry.
3: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: the world. Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Με πετυχαίνει στη φάση της μετακόμισης και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα της γιαγιάς, οπότε ήρθε ο καιρός μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
0: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 8.305 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις...
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 8.305 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
0: Αγκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Red World Tour.
1: Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
2: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
1: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
0: Αγγιλάει στο αίμα σου.
1: Είναι Red 96,3.

0: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.
1: Ποια είναι τα σημάδια ότι το παιδί μας έχει γίνει λίγο κακομαθημένο και τι μπορείς να κάνεις τώρα που προλαβαίνεις?
0: Τι λέει ο επιστήμονας για τα παιδιά?
1: Λοιπόν, η πιο σημαντική έκφραση, η μικρότερη αυτό, το μικρό όχι, λοιπόν, είναι και η πιο σημαντική λέξη που θα πρέπει να ξέρει πολύ καλά ένα παιδί στο λεξιλόγιο του. Πώς καταλαβαίνεις όμως ότι έχουμε ήσει απέναντί σου ένα κακομαθημένο παιδί? Αφενός ξεσπά όταν ακούει όχι. Δεν του αρέσει να του χαλάνε τα χατήρια. Δεν είναι εύκολα ικανοποιημένο, δεν έχει και την πολύ την υπομονή, δεν αποδέχεται την ήττα, ενώ επιμένει μέχρι να πετύχει το στόχο του. Και ξέρεις πώς επιμένουν τα παιδιά, κλαίνε, χαλάνε τον κόσμο. Είναι και αυτοί μικροί ψευτοεκφιαστές. Λίγο, ό,τι βλέπουν.
0: Λίγο, όσο πατάει η γάτα, ναι.
1: Τι μπορείς όμως να κάνεις και να το διορθώσεις, και ας πούμε ότι έχεις και χρόνο όσο είναι παιδί.
0: Δώσε λύσεις.
1: Σύμφωνα με την έρευνά μας, λες όχι με ηρεμία, χωρίς ενοχές, προετοιμάζεσαι για αντίσταση. Τώρα, βέβαια, όλα αυτά εμείς εύκολα τα λέμε εδώ, αλλά πώς να έχεις το παιδί σου απέναντι και να κλαίει και να καγουδίρεται. Θέτεις όρια με ενσυναίσθηση, δίνεις την αξία, θα διδαχτεί μάλλον την αξία να δίνει και όχι μόνο να παίρνει. Είναι, πρέπει να νιώσεις ευγνωμοσύνη με μικρά πράγματα. Τώρα, αυτό λέει η έρευνα. Όταν έχεις ένα παιδί απέναντι σε μια ταβέρνα που σου λέει για την πατάτα, έχει φάει ένα κιλό, θέλει 2,5 και κλαίει και οδύρεται και γίνεται κόκκινο από το κλάμα, δεν ξέρω τι θα κάνεις.
0: Κρατάω αυτή την. Πάτα μια εκτύπωση. Κρατάω αυτή την έρευνα και τα αμέσως προσεχή χρόνια που θα γίνεις μανούλα με το καλό. Θα έρθω να στη φέρω όπου κι αν είσαι. Θα σε βρω, ρε Κατερίνα. Θα στη φέρω να στη διαβάσω. Πού να πεις όχι, ρε ζεις τα παιδιά.
1: Είναι αδύνατο, ρε.
0: Είναι πολύ δύσκολο. Είναι θα τους πεις μία, θα τους πεις 21, αλλά κάπου θα τσακίσεις. Δεν τους χαλάσαι.
1: Έτσι είναι. Οι γονείς λιγάνε. Τι να κάνουνε. Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Γιώργος Βράτσος, Κατερίνα Κόρδα.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.

0: 10% αύξηση της σύφυλης που γίναμε στο μεσαίωνα.
1: Δεν χρησιμοποιούμε προφυλακτικά γιατί έχουν ακριβήνει όπως τα μαρούλια, η βενζίνη, το ρεύμα και όλα τα σχετικά.
0: Ναι.
1: Έρχονται και οι ασθένειες.
0: Ως γνωστόν δεν μπορείς να το αντικαταστήσεις ούτε με μαρούλια, ούτε με μπανανόφλουδες, ούτε με τίποτα. Πρέπει να το αγοράσεις, να το πληρώσεις. Πόσο ήταν στην εποχή μου, εγώ θυμάμαι, έκανε πόσο, 3-5 ευρώ
1: κάτι. Θυμάσαι πώ.
0: Γιατί από τότε έχουμε να δούμε άσπρη μέρα.
1: Για σας είναι η ζωή του νέους.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 8.305 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Ήμουν κάπως πεπισμένη από την αρχή μου. Το άκουσα ότι κάποια στιγμή θα κερδίσω.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 8.305 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα.
6: Γιώργος Φράτσος.
7: Red 96,3.

0: Έχουμε ρεπορτάζ πλαστικής καρέκλας.
1: Έχουμε την απόλυτη δικαίωση και το διεθνή θαυμασμό για την πλαστική καρέκλα. Την συναντούμε, βλέπουμε πλαστική καρέκλα και θυμόμαστε πανηγύρια τώρα εξοχικά, όλες αυτές τις καταστάσεις τις ωραίες. Θυμόμαστε να έχουμε πάθει εγκάβματα στα μπούτια μας από αυτή την καταπληκτική κατά τα άλλα καρέκλα. Στα 25 πιο εμβληματικά έπιπλα του τελευταίου αιώνα, σύμφωνα με τους New York Times, έχει και την επάξια της θέση, βεβαίως.
0: Η πλαστική καρέκλα μπήκε στα top εκθέματα, στα top έπιπλα από τους New York Times.
1: Είναι φανταστικό γιατί ανάμεσά της βρίσκονται τώρα κάτι καταπληκτικές κατασκευές που βλέπουμε έως μουσιακά, ας πούμε, αντικείμενα, αλλά αντίστοιχα και μουσιακή είναι και η πλαστική. Δεν κατάλαβα δηλαδή.
0: Να
1: δεν
0: συμφωνήσουμε ότι η πλαστική καρέκλα πρέπει να είναι πάντα λευκή.
1: Ναι, πρέπει να. Τι, αυτά τα πορτοκαλί και αυτά.
0: Και έχουν βγει κάτι πορτοκαλί, κάτι πράσινες, κάτι κόκκινες, κάτι φαντεζή, δεν υπάρχει. Η καρέκλα πρέπει να είναι άσπρη.
1: Ακριβώς.
0: Και συνδυάζεται πάντα με καρπούζι.
1: Έτσι.
0: Και κουνούπι.
1: Κουνούπι και βάλε και ένα μπυρόνι και είμαστε ελληνικό καλοκαίρι. Red Morning Show. Η νούμερο 1. Πρωινή

0: τα θέματα των ραντεβού. Κάτι συμβαίνει εκεί.
1: Πρόκειται για τον πληθωρισμό, ο οποίος χτυπάει κατάματα και τα ραντεβού, γιατί αλλάζει τελείως το σύγχρονο dating, ας πούμε.
0: Τι συμβαίνει?
1: Πρόσεξε, ανεβάζει το κόστος στο ραντεβού και υπάρχει μεγάλο πνίγμα. Δηλαδή, άκου τι γίνεται. Ένα εντυπωσιακό ραντεβού θα μπορεί να κοστίσει, εδώ λένε κατά κάποια φόρουμ των ΗΠΑ, έως και $200, γιατί η προετοιμασία δεν είναι ότι θα πάμε, θα βγούμε, θα πληρώσουμε τα ποτά μας, τα φαγητά μας και έτσι. Θα πάμε, θα πάρουμε το κρεολό μας στο φόρεμα, δεν μας θέλετε και με το τζινάκι μας.
0: Θα βαφτούμε καλά, θα αρωματιστούμε, όλα αυτά κοστίζουν.
1: Θα πάμε και ένα κομμωτήριο, θα κάνουμε και ένα τα κορίτσια. Τέλος πάντων, έχουμε άστρο. Κανονικά θα πρέπει να πληρώνουμε και αυτά μισά-μισά εσείς τα αγόρια που μου θέλετε. Ακριβώς να συμμετέχετε σε όλη αυτή την κατάσταση. Εδώ όμως τα πράγματα είναι πάρα πολύ δυσίωνα κατά τις νέες έρευνες. 12,5% έχει πέσει η ζήτηση των ραντεβού σε σχέση με πέρυσι. Και τι γίνεται, αύξηση του πληθωρισμού 2,7. Δηλαδή, όσο ανεβαίνει, τόσο λιγότερο ψευσευσού.
0: Ωραία. Αφού όλα ακριβαίνουνε, αράξτε στο σπίτι με πιο πρόχειρη ενδυμασία, με πιο πρόχειρο φαγητό, με πιο πρόχειρο ποτό, να πάμε κόντρα στην ακρίβεια.
1: Α, είναι ένα ερώτημα αυτό. Δηλαδή, αν γνωρίσουμε κάποιον στον δρόμο ή αν τον γνωρίσουμε μέσω παρεών ή ξέρω σε κάποιον dating app, τον καλούμε κατευθείαν στο πρώτο ραντεβού?
0: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει, θα βγείτε μια, δύο, τρεις, 23 φορές, μετά μαζευτείτε. Σπίτια, εξοχικά, εκ των έσω.
1: Εδώ σου λέω ότι το ραντεβού. Άρα, να μήπως κάνουμε ξανά αυτά τα ραντεβού, τα ωραία. Στα παγκάκια με τα πασατέμπο και το γυρίσουμε στο ρωματισμό.
0: Αμέ, γιατί όχι, βεβαίως.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 8.305 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Ήμουν κάπως πεπισμένη από την αρχή μου. Το άκουσα ότι κάποια στιγμή θα κερδίσω.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 8.305 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Hey, I'm Mike from Linkin Park.

0: Καλημέρα, Τετάρτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Σε κόκκινο συναγερμό ξανά ο Περσικός Κόλπος. Οι ΗΠΑ έπληξαν δεξαμενόπλιο και στρατιωτική εγκατάσταση στο ΚΕΣΜ. Ρήγμα στη συμμαχία. Τραμπ και Νετανιάχου συγκρούονται για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν. Κατατέθηκε στη Βουλή η πρόταση της Νουδού για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η φανέλα του Πελέ από τον τελικό Μουντιάλ 1958 βγαίνει σε δημοπρασία με εκτίμηση άνω των 6 εκατομμυρίων δολαρίων. Ηλιοφάνεια και 30 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 8.305 ευρώ.
1: It's red. 96,3.

0: Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε στο Red Morning Show. Είναι Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026. Εδώ είμαστε και σήμερα, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος, μέχρι τις 10. Είναι Τετάρτη που μοιάζει με Τρίτη, γιατί χτες ήταν Τρίτη που έμοιαζε με Δευτέρα.
1: Έτσι,
0: τρέχα
1: ακριβώς,
0: γύρευε. Καλημέρα, ρε Κατερίνα.
1: Καλημέρα σε όλους και καλή Τετάρτη. Η αλήθεια είναι όταν ξεκινάει μια κουτσή εβδομάδα, η ψυχολογία είναι πολύ ανεβασμένη.
0: Πάμε μαζί μέχρι τις 10. Έχουμε καταρχήν ωραίες μουσικές. Έχουμε κίνηση, καιρό, ζώδια, χρηματοκιβώτια, θέματα, χάβραντε, ένας κακός χαμός. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber 6980-963-963, γραπτά και ηχητικά μηνύματα που βρίσκεστε, πώς ξεκινάει η Τετάρτη σας.
1: Έχουμε και τα social media μας, redfm96.3, και μην ξεχνάς ότι μας ακούς και online στο redfm.gr.
0: Scorpions, Wind of Change, ερχόμαστε σε λίγο με την ατζέντα της ημέρας. Καλημέρα!

0: Hooters, Johnny B, Red 96,3. Καλημέρα, καλό ξεκίνημα σε όλους. Είναι το Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο την ατζέντα της ημέρας.
1: Πήγαμε.
0: 3 Ιουνίου, 154η μέρα του έτους, ανατολή του ηλίου 6 και 2, Δύση 8 και 44. Μεγαλώνει ακόμα η μέρα, μέχρι πότε, εδώ είναι το ερώτημα.
1: Μέχρι πότε, μέχρι το 15 Αύγουστο λέω, ας πούμε, δεν ξέρω.
0: Μέχρι 21 Ιουνίου ρε
1: 21
0: μου.
1: Και μετά αρχίζει σιγά σιγά και ας πούμε μικραίνει.
0: Μαζεύεται, συρρυκνώνεται. Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου, ωραίο.
1: Ωραίο.
0: Στη Ρωσία τιμούν την εικόνα της Θεοτόκου του Βλαδιμίρου. Το Μαυροβούνιο γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας του και είναι και η Εθνική ημέρα Αυγού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυγό, όχι αυτά στα μπουκάλια που αγοράζεις εσείς στο σούπερ μάρκετ που είναι το ασπράδι. Που είστε οι αθλητές που τρώτε μόνο ασπράδια, να τρώτε και τον κρόκο.
1: Κρόκος βεβαίως πολύ χρήσιμος και πάρα πολύ θρεπτικός και πλέον έχουν φύγει και αυτές οι δυσδαιμονίες για τη χοληστερόλη. Αλλά εντάξει, εμείς τώρα γυμναστήριο, κότα ρύζι μόνο.
0: Κάθε μέρα τέτοια ώρα ρίχνουμε μία κλεφτή ματιά στα memories της Κατερίνας, δηλαδή σε παρελθοντικά post που είναι λίγο juicy, ρε παιδί.
1: Είσαι, ναι, είσαι πολύ κοντά, γιατί είμαι σήμερα στο γυμναστήριο 4 χρόνια πριν. Κοίταξε, είναι εποχή του γυμναστηρίου.
0: Βέβαια, για να βγούμε στις παραλίες, κορμάρες.
1: Κάπως πρέπει να βγούμε κι εμείς, ό,τι μπορούμε. Εκεί όμως, όταν τα αγόρια κάνουν τα ελεύθερα βάρη που λέμε, δηλαδή πόδια, χέρια κτλ., τρικέφαλο, τετρακέφαλο, μη σε βάζω τώρα σε άγνωστες λέξεις, ναι. Γίνεται χαμός με τα βογκητά. Και ήταν ένας χραχ, φού, και λέω, μα άμα είναι να ζορίζεται τόσο πολύ, τι γίνεται, ρε παιδί μου, τι βοηθάει στο σετ, γίνεται καλύτερη άσκηση. Σου λέω, γίνεται η μάχη των αναστεναγμών.
0: Τι τραβάτε κι εσείς οι αθλητές. Ερχόμαστε σε λίγο, αφού ακούσουμε τι μας περιμένει την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο, για να δούμε την κίνηση και αναλυτικά τον καιρό.
2: Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Με πετυχαίνει στη φάση τη μετακόμιση και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα τη γιαγιά. Οπότε ήρθε ο καιρός μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 8.305 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 8.305 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
7: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
8: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
12: Πω πω πω! Άρε το Γιωτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το Γιωτόμι! Άρε μάχημο το Γιωτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
13: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
14: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
15: Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
16: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
17: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
18: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
17: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
18: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
19: Red Morning Show.
20: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
19: Red 96,3.

0: Green Day, Red 96,3, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red, είναι το Red Morning Show. Κοντεύουμε στις 7:25 να δούμε λίγο την κίνηση και τον καιρό.
1: Πες μας αν υπάρχει κίνηση αυτή τη στιγμή στους δρόμους.
0: Κίνηση δεν έχουμε, γιατί είναι νωρίς, γιατί ξενυχτήσαμε χτες το βράδυ. Να συνημερώσω ότι έχει ξεκινήσει ένα σερί ξενυχτιού, το οποίο θα πάει μέχρι το τέλος Ιουλίου περίπου. Είναι αθλητικός επιτοπλίστων, δηλαδή έχουμε τώρα τους τελικούς του μπάσκετ, ξεκινάει το Μουντιάλ 11 του μήνα, θα τελειώσει τέλος Ιουλίου. Τρέχα γύρευε. Θα αργούμε να βγούμε στους δρόμους το καλοκαίρι.
1: Θα γίνει τη πίτσα στο κάγκελο, δηλαδή, και το σουβλάκι θα πάει γόνα.
0: Τη πίτσα και τη μπύρα. Ο καιρός θα είναι πολύ καλός και σήμερα στην Αττική. Θα έχουμε ηλιοφάνεια, νοτιάδες στα 4 μποφόρ, θερμοκρασία στους 30. Καρμπών με το χτεσινό καιρό. Ανεβαίνουμε αύριο στους 31, 32 την Παρασκευή. Και λίγο παραπάνω το Σαββατοκύριακο. Την Κυριακή μπορεί να αγγίξει το θερμόμετρο τους 35 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας.
1: Κοίταξε, 35, ό,τι πρέπει είναι η παραλία. Σιδερώνω μαγιό παρέω. Τώρα πλέον δεν έχετε να με καράξετε στα σχόλια. Είναι αλήθεια.
0: Να κάνω την αφελή ερώτηση, αλλά μέσα από την ψυχή μου δεν το ξέρω. Τα μαγιό σιδερώνονται.
1: Κοίταξε, υποτίθεται ότι ένα κομμάτι του μαγιό μπορείς να το σιδερώσεις έτσι για λόγους υγιεινής. Αλλά τώρα ποιος θα λογαριάζει αυτά.
0: The Final Countdown στον αέρα του Red. Ερχόμαστε σε λίγο με τις ζωδιακές προβλέψεις της Τετάρτης. Καλημέρα.

0: Η Queen, We Are The Champions. Αυτό το τραγούδι θα παίξει σε μία εβδομάδα είτε υπέρ του Παναθηναϊκού είτε υπέρ του Ολυμπιακού, γιατί κάποια από τις δύο ομάδες θα κατακτήσει το πρωτάθλημα στο μπάσκετ, Basket League, εντάξει.
1: Στο μπάσκετ, ναι. Εκεί πώς είναι ο Παναθηναϊκός καλύτερα, τα πράγματα είναι...
0: Τι εννοείς καλύτερα, χάλια μαύρα παιδί μου.
1: Είναι
0: χάλια
1: πολύ,
0: μαύρα.
1: Είναι
0: θα εκεί, παίξουμε με τους πρωταθλητές Ευρώπης και θα δούμε τι θα κάνουμε.
1: Ο προπονητής είναι ο Αταμάν που λένε και τον βρίζει όλη η Ελλάδα.
0: Μαθαίνει σιγά σιγά.
1: Κάνω ιδιαίτερα.
0: Μπράβο Κατερίνα μου, πάμε ζώδια.
1: Ο κρυός σήμερα έχει πολύ αναβασμένη ενέργεια. Πρόσεξε την παρορμητικότητα, Ταύρε. Οικονομικά και πρακτικά ζητήματα σε απασχολούν, κρατά ισορροπία. Οι δίδυμοι έχουν μια επικοινωνιακή ημέρα με ευκαιρίες, ενώ ο καρκίνος χρειάζεται λίγο να ξεκαθαρίσει κάποιες σκέψεις. Λέοντες, φίλοι και κοινωνικές επαφές φέρνουν ευχάριστες εξελίξεις.
0: Ευχάριστες εξελίξεις θα είναι η νίκη στο σεφ μόνο. Καμία άλλη ευχάριστη.
1: Δεν είσαι από αυτούς που παίζουν και στοίχημα. Είσαι
0: όχι, από τους light. Είμαι από τους light. Πίτσα μπύρα.
1: Πίτσα μπύρα, εντάξει. Ο Παρθένος έχει επαγγελματικά ζητήματα που προχωρούν, ενώ ο Ζυγός ευνοούνται σχέδια και ταξίδια ή νέα ξεκινήματα. Σκορπιέ μας, έντονα συναισθήματα, μην όμως είσαι και πολύ υπερβολικός με τις ζήλες. Το ξότι οι σχέσεις έρχονται στο προσκήνιο, χρειάζεται και λίγο ειλικρίνεια. Εγώ και ρε, υποχρεώσεις αυξημένες, αλλά με σωστή οργάνωση τα προλαβαίνεις όλα. Οι υδροχόοι μας έχουν πολύ υψηλή τη δημιουργικότητά τους, αλλά και το φλερτ. Ενώ τέλος, οι αγαπημένοι μας ηχθείες, σπίτι και οικογένεια ζητούν προσοχή. Ο ηχθείς βγάζει την ίδια κάρτα που λέμε. Αν ρίχναμε το χαρτί, που κανονικά έτσι δεν είναι σωστό.
0: Αν κράταγες αρχείο, ε.
1: Ναι, ναι, ναι, και είναι δυσιδαιμονία και λίγο έτσι. Δεν το λέμε, δεν το επικροτούμε, αλλά βγάζει την ίδια κάρτα ο ηχθείς.
0: Σας τα είπε, Κατερίνα. Αυτές ήταν οι ζωδιακές προβλέψεις της Τετάρτης. Κανονίστε την πορεία σας. Ερχόμαστε σε λίγο, αμέσως μετά τους πολλείς, για να δούμε τα νέα του χρηματοκιβωτίου. Γιατί η Παρασκευή δεν αργεί.

0: 8:45, Red Hot Chili Peppers, πρωινό Τετάρτης. Ο μήνας έχει 3, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. Να δούμε τι έχει το χρηματοκιβώτιο. Έχεις μάθει το ποσό απ' έξω?
1: Είναι δυνατόν να ξεχάσεις 8.305 ευρώ που είναι το ποσό του χρηματοκιβωτίου?
0: Διεκδικήστε 8.305 ευρώ αυτή την Παρασκευή 4 με 5, όπου η Μέρη κληρώνει και επικοινωνεί με κάποιον ή με κάποια. Θα χτυπήσει το τηλέφωνο, θα το σηκώσει αμέσως, θα πείτε το σωστό ποσό, γίνονται δικά σας τα λεφτά, φεύγετε τριημεράκι.
1: Ό,τι πρέπει.
0: Η διεκδίκηση του ποσού μέσω SMS WIN στο 19600, κόστος ανά SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Πρέπει να είσαι άνω των 18 για να συμμετάσχεις. Με 8.305 ευρώ, τι πρώτη σου σκέψη, τι κάνεις?
1: Κοίταξε, καλύπτεις πάρα πολλές τρύπες. Εγώ θα έκανα ένα ταξιδάκι και μια βόλτα από τη Βουκουρεστίου, έτσι, γιατί είμαι και κορίτσι.
0: Πραγματικά είναι ο καθένας τι ανάγκες έχει.
1: Αυτές είναι οι τρύπες οι δικές μου.
0: Ο Παναγιώτης που κέρδισε την Παρασκευή θα πάει να πάρει έπιπλα. Λέει, έχω ρε παιδιά τα έπιπλα της γιαγιάς ακόμα. Πάω να πάρω έπιπλα. Εσένα είναι η Βουκουρεστίου στο μυαλό σου.
1: Έπιπλα έχω πάρει και όχι μόνο, της γιαγιάς μου κατάφερα και τα πούλησα. Παναγιώτη, πούλα τα έπιπλα, θα βγάλεις και περιουσία.
0: Μια ελπίδα. Guns N' Roses, Red 96,3. Καλημέρα.

0: πλησιάζουμε στις 8, Red 96,3, Red Morning Show, να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, πηγαίνετε νωρίτερα στο περίπτερο και στο lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσετε θέση, να απολαύσετε το κερασμένο popcorn και να βγάλετε την αναμνηστική φωτογραφία σας. Για δεύτερη χρονιά, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές της πόλης. Δείτε το πρόγραμμα προβολών στα social του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Πολλά λέγονται για τη γενιά Z, Gen Z, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη και όπως κινείται αυτή η γενιά, έτσι κινείται και το WhatsApp μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν και χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά καιρό και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Θα δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 3 Ιουνίου. Θα ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβρατ, και φυσικά τις συμμετοχές για το Red.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 8.305 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Ήμουν κάπως πεπισμένη από την αρχή μου. Το άκουσα ότι κάποια στιγμή θα κερδίσει.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 8.305 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Στο πάρι, σουτάρι και... Ωι, μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
6: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
8: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατζουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
10: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
12: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
13: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy. Πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite. Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
14: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
15: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
16: Ήρθα.
15: Ένας θείος.
17: Ήρθες.
15: Καμία αλλαγή.
17: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
15: Και μια μεγάλη ανατροπή.
16: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
17: Τι έκανες?
16: Έβαλα προτέρια.
17: Καλά έκανες. Μπράβο.
15: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
17: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
16: Έτσι.
17: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
16: Να εδώ.
17: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
16: Ναι, ναι.
15: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Καλημέρα, Τετάρτη πρωί. Είσαι στο Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Σε κόκκινο συναγερμό ξανά ο Περσικός Κόλπος. Οι ΙΠΑ έπληξαν δεξαμενόπλιο και στρατιωτική εγκατάσταση στο ΚΕΣΜ. Ρήγμα στη συμμαχία. Τραμπ και Νετανιάχου συγκρούονται για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν. Κατατέθηκε στη Βουλή η πρόταση της Νουδού για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η φανέλα του Πελέ από τον τελικό Μουντιάλ 1958 βγαίνει σε δημοπρασία με εκτίμηση άνω των 6 εκατομμυρίων δολαρίων. Ηλιοφάνεια και 30 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 8.305 ευρώ. It's Red, it's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Είναι Τετάρτη 3 Ιουνίου, είστε στο Red Morning Show στον Red 96,3. Είπαμε είναι Τετάρτη που μοιάζει με Τρίτη, γιατί χτες ήταν Τρίτη και μοιάζει με Δευτέρα. Γενικά χτες ήμασταν λίγο χαμένοι στο διάστημα όλοι.
1: Είναι, κοίταξε, εμείς είμαστε από τις πολύ τυχερές κατηγορίες που δεν δουλεύουμε τη Δευτέρα, ας πούμε, του Αγίου Πνεύματος, αλλά υπάρχουν άτομα τα οποία όχι απλά δουλεύουν, έχουν πάρει φωτιά.
0: Θέλεις να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα.
1: Φύγαμε.
0: 1961, έργο του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου εκτίθεται στο Λούβρο.
1: Α, ωραία, να μας φέρει ο Λούβρος και κάτι δικά μας τράβωσματα του Παρθενώνα.
0: 1967, καθιερώνεται και στην Ελλάδα το αλκοτέστ με δημοσίευση σχετικής υγειονομικής διάταξης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. 1967, πάρα πολύ παλιό.
1: Το 67, πολύ καλά.
0: Άκου τώρα εδώ ιστορία. 1972, ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος καταρρύπτει το πανελλήνιο ρεκόρ των 100 μέτρων στην Πρατισλάβα με επίδοση 10 δευτερόλεπτα με χρονόμετρο χειρός. Με την επίδοση του αυτή, ο φτερωτός γιατρός, έτσι τον έλεγαν, ισοπαρίζει το πανευρωπαϊκό ρεκόρ του αγωνίσματος. Αυτός αργότερα, Κατερίνα, έγινε δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Μπλέχτηκε και λίγο με τη δικαιοσύνη. Γενικότερα, ναι, μια περίεργη φιγούρα, αλλά πολύ καλός αθλητής.
1: Αυτό έχει σημασία. Ο αθλητισμός ενώνει ή και όχι.
0: Έχεις ακούσει ότι το 1985 κέρδισε ο Ανδρέας Παπανδρέου και πάλι τις εκλογές στην Ελλάδα.
1: Ναι,
0: το 81
1: ναι.
0: Και το 85.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα το 85 στην Ελλάδα, στις βουλευτικές εκλογές, νικητής αναδεικνύεται το ΠΑΣΟΚ με ποσοστό 45,82%, που του εξασφαλίζει την απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο με 157 έδρες. 1998, ο Μάικλ Τζόρνταν σκοράρει 41 πόντους και γίνεται ο τρίτος παίκτης στην ιστορία του NBA που φτάνει τους 29.000 πόντους στην καριέρα του. Μιλάμε για πολλά καλάθια.
1: Φανταστικός ιστορικός παίκτης.
0: Γεννήσεις 1922, Αλέν Ρενέ, Γάλλος σκηνοθέτης του κινηματογράφου. 1976, Νίκος Χατζής, Έλληνας καλαθοσφαιριστής. Ποια παντρεύτηκε ο Νίκος Χατζής, ωραίος εμφανίστηκε.
1: Νίκος Χατζής, ποια μοντέλα θα ήταν τώρα,
0: η Νίκη Κάρτσονα.
1: Το πέτυχα.
0: 1986, Ράφα Ναδάλ, Ισπανός τενίστας. Έφυγαν σαν σήμερα το 1899 ο Γιώχαν Στράους, ο γιος, αυστριακός συνθέτης. 2001 ο Άντονι Κουίν και 2016 ο Μοχάμεντ Άλι, ο πυγμάχος.
1: Είναι μια αθλητική μέρα λοιπόν σήμερα.
0: Και τι, ναι, έχεις δίκιο. Όλα. Παπαγεωργόπουλος, Μάικλ Τζόρνταν, Νίκος Χατζής, Ναδάλ, Μοχάμεντ. Μετάλλι.
1: Όλα τα έχει.
0: Η μέρα δικιά σου σήμερα. Ερχόμαστε σε λίγο να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας, Πανεπιστημίου του ραδιοφωνικού μας, Χάβραντ. Προς τον παρόν, Bon Jovi.

0: Hotel California, κοντά στις 8 και 20, Red 96,3. Καλημέρα, καλό πρωινό, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Μέχρι τις 10 ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Λοιπόν, σήμερα θα εξετάσουμε ένα προς ένα όλα τα τρίκ που βοηθάνε και καλά στο να χακαρέψεις ή να ξεγελάσεις το αλκοτέστ.
0: Α, μάλιστα, σαν σήμερα ήρθε στην Ελλάδα το αλκοτέστ το 1967.
1: Έτσι λοιπόν, έχουμε δει κάποια, κυκλοφορούν μάλλον στην αγορά κάποια hacks, όπως ο καφές και τα ενεργειακά ποτά, το φαγητό πριν ή μετά, το νερό όταν δηλαδή βλέπεις ότι αρχίζει και σταματάει η κίνηση, αρχίζει σιγά σιγά να πίνεις νερά, γιατί όλα έχουμε ένα μπουκαλάκι πεταμένο, μέντες, τσίχλες, καραμέλες και όλα τα λοιπά, και η άσκηση με τις βαθιές αναπνοές. Τι από όλα δουλεύει, γιατί ρωτήσαμε και τον επιστήμονα. Αυτά είναι αυτά που κυκλοφορούν, τα hacks στην πιάτσα. Τίποτα από όλα αυτά.
0: Άμα έχεις πιει τον άμπακο, δεν δουλεύει, δεν πά να φας 10 τσίχλες, δεν πά να πιεις και 30 λίτρα νερό, δεν δουλεύει τίποτα.
1: Ακριβώς. Δύο ποτά είναι για τους περισσότερους οδηγούς αμαξιού και ένα για όσους οδηγούν μηχανή. Και πολλοί σας λέμε και είναι και ανάλογα το αίμα και ανάλογα το ύψος, τα κιλά, όλη η κατάσταση.
0: Ή θα πάρετε ταξάκι ή μέσω μαζικής μεταφοράς, ή θα πιείτε αυτά τα άνευ αλκοόλ. Μπύρα άνευ. Μια χαρά είναι, παιδιά, τη δοκίμασα κι εγώ που την κορόιδευα. Τέλεια είναι.
1: Αυτά τα μοκτέιλες. Κοίταξε, ούτε το λάδι πριν, ούτε αυτά, ούτε ξύδι, ούτε ό,τι και να πιεις, άμα καταναλώσεις ένα βόσπορο ολάκυρο, δεν ισώνεται η κατάσταση.
0: Ακούστε τι μας περιμένει αυτή την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο. Το ποσό στα 8.305 ευρώ.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 8.305 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Ήμουν κάπως πεπισμένη από την αρχή μου, τάξω ότι κάποια στιγμή θα κερδίσω.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 8.305 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
6: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
7: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
12: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
13: Έξυπνο σπίτι LG. Δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
14: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
15: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3. Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο κάθετες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
16: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
18: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
19: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
20: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
21: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Νες καφέ Αζίρα, 35% φθηνότερα.
22: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Red Morning.

0: Φλερ, Red 96,3, Red Morning Show. Καλημέρα, Τετάρτη πρωί. Κατερίνα και Γιώργος στον αέρα μέχρι τις 10. Ετοιμαστείτε, θα ανοίξουμε σε λίγα δευτερόλεπτα τις συμμετοχές για το Red World Tour αυτής της περίοδου. Να δούμε πρώτα την κίνηση και τον καιρό.
1: Έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή στους δρόμους.
0: Αρχίζει και ζορίζει ο Κηφισός όπως κάθε πρωί και στα δύο ρεύματα. Η έξοδος της Αθηνών Κορίνθου, η άνοδος της Αλεξάνδρας στα δύο ρεύματα της Κηφισίας και η Κατεχάκη στο ρεύμα προς Ηλιούπολη. Ο καιρός θα είναι καλός, θα θυμίζει τον χτεσινό σήμερα. Τετάρτη θα έχουμε ηλιοφάνεια στην Αττική, νοτιάδες στα 4 μποφόρ, θερμοκρασία στους 30. Όσο προχωράμε προς το Σαββατοκύριακο, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Την Κυριακή 35. Αυτό μας υπόσχονται οι μετεωρολόγοι.
1: Την Κυριακή με τα 35 δεν χάνουμε καθόλου χρόνο και πάμε ίσως για ένα μπανάκι.
0: Φύγαμε για παραλία πρώτο μπάνιο. Λοιπόν, Red World Tour, ανοίγουμε τις συμμετοχές.
1: Έχεις τώρα και 15 λεπτά να μπει στο site του redfm.gr, να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής και να διεκδικήσεις αυτό το φοβερό Red World Tour, να δεις από κοντά τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας 23 Αυγούστου σε μια ειδηλιακή έπαυλη και τη συναυλία θα την ανοίξουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής.
0: Καλή επιτυχία, τα 15 λεπτά ξεκινάνε από τώρα, redfm.gr. OMD στον αέρα του Red.

0: Scorpions, Red 96,3, Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10. Έχουμε ρεπορτάζ Κορυδαλλού.
1: Δυσκούρα τα πράγματα, γιατί έχουμε απόδραση κρατουμένου χθες. Χαμός έγινε.
0: Στον Κορυδαλλό.
1: Στον Κορυδαλλό, βεβαίως. Oh. Ήταν ένας άντρας, ο οποίος είναι 48 χρονών. Έκανε τις εργασίες, καθότι στα πλαίσια, αν κάνεις και εργασίες, μειώνεται και η ποινή σου. Uh-huh. Και βρήκε την ευκαιρία όταν γινόταν μια μεταφορά άρτου, δηλαδή εφοδιαζόταν η φυλακή
0: με
1: το ψωμάκι που τρώνε. Άκου τι έγινε. Λέει, να την πόρτα, τσοπ, να το σέξω. Απέδρασε κανονικά.
0: Την κοπάνησε από τις φυλακές υψής της ασφαλείας της χώρας, από τις νούμερο 1 φυλακές, την ώρα που μπαινοβγάζανε ψωμιά.
1: Λοιπόν, υψής της ασφαλείας. Ασφαλής είναι τώρα. Είναι ασφαλής για τον κρατούμενο μέσα. Δηλαδή δεν θα πάθει αυτός κάτι. Είναι ασφαλής για τους υπόλοιπους έξω, δεν ξέρω. Πάντως φαντάζομαι κάπου ασφαλής είναι.
0: Είμαι ο πιο σύνομος πολίτης που υπάρχει, αλλά όταν ξεφτιλίζεται έτσι το κράτος, γελάω. Δεν μπορούμε, ρε εσύ. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ουσιαστικά έτσι πώς μας το μεταφέρει. Το άρθρο είναι σαν απλά να άνοιξε μια πόρτα και να είπε: παιδιά, τα λέμε. Γεια σας. Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι ως τώρα είχε μια πολύ καλή διαγωγή και είχε και πάρει και πάρα πολλές άδειες, τις οποίες ήταν κανονικά. Μήπως τελικά του στερήσανε καμιά άδεια και λέει: παιδιά, εγώ θα την πάρω και τα λέμε. Δεν ξέρω.
0: Χρηματοκιβώτιο αυτή την Παρασκευή 8.305 ευρώ. Διεκδικήστε τα μέσω SMS Win στο 19.600. Το κόστος ένα SMS είναι 1,36 ευρώ με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όπου ισχύει, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 2-10-92-15-7-7-6. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr και redfm.gr. Καλή επιτυχία, θυμηθείτε το ποσό 8.305 ευρώ.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Γιώργος Βράτσος, Κατερίνα Κόρδα.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Alice Cooper, Poison, Red 96,3, Red Morning Show, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος, μέχρι τις 10. Έχουμε ρεπορτάζ βουνού.
1: Η αλήθεια είναι ότι το Everest έχει γίνει πλέον η ακριβότερη χωματερή του πλανήτη.
0: Τι σημαίνει όλο αυτό?
1: Α, πρόσεξε. Γενικότερα, όπου πάει ο άνθρωπος, είτε πάει στην παραλία, είτε πάει στο βουνό, πάει, θα φέρει κάτι μαζί του, κάτι θα φάει. Αυτό ακριβώς γίνεται και στην ανάβαση για να πας προς την κορυφή του Everest. Ένα πακέτο λοιπόν που ξεκινά από τα 35.000 ευρώ δεν είναι και φτηνό σπορ.
0: Πλάκα κάνεις.
1: Καθόλου, και είναι και μια ολόκληρη ταλαιπωρία. Γίνεται ένα τεράστιο χαμός, γιατί ως προς το να τα ανέβουν, αφήνουν πίσω τους από σκηνές μέχρι φιάλες του οξυγόνου, ακόμα και οι, πώς να το πούμε, αυτές οι σακούλες που κάνουν την ανάγκη τους, σε ένα τέτοιο υψόμετρο δεν γίνεται να διασπαστούν, με αποτέλεσμα να έχει γίνει ο χαμός, να κυκλοφορούν τώρα κάτι εικόνες ντροπής για να κλαίες τελείως, και ακριβώς τώρα λένε τι θα κάνουμε, πρέπει να το κλείσουμε, να το μαζέψουμε.
0: Έχουν όνειρο ζωής να ανέβουν στο Everest. Κοστίζει αυτό μια ολόκληρη περιουσία. Τα καταφέρουν και πάνε και τα κάνουν μαντάρα. Και δεν έχεις να κράξεις και κανένα δήμαρχο εκεί. Τι να πεις, ο δήμαρχος δεν μαζεύει τα σκουπίδια?
1: Η αλήθεια είναι ότι μπορείς να κράξεις τους Νεπαλέζους που δεν μαζεύουν τα σκουπίδια.
0: Πού να ανέβουν Νεπαλέζους εκεί πάνω, ρε εσύ?
1: Είναι και καλά οι οδηγοί τους. Από την άλλη, να πούμε, θυμάσαι και ένα παρεμπόριο το οποίο έχει στηθεί, που δηλητηριάζανε μέσω. Πώς να το πούμε, πήγαινε εσύ να φας το καταφύγιο και σε έπιανε τσίρλιπ
0: Mayday.
1: Ακριβώς. Και από αυτούς που τους έπασε, με πιάσε Mayday, τι θα έχει μαζέψει. Γενικότερα, παιδιά, μην πάτε για Everest φέτος. Αφήστε το να ξεβρωμήσει και τα λέμε.
0: Break me, shake me στον αέρα του Red.

0: Πλησιάζουμε στις 9. Καλημέρα σε όλους. Red Morning Show. Σήμερα θα φτάσουμε τους 30 βαθμούς. Έχει μπει, παιδιά, το καλοκαίρι. Ξεκινήστε τα μπάνια, γιατί δεν γλιτώνουμε με τίποτα.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτές τις μέρες έχει φοβερή θερμοκρασία για ένα μπανάκι.
0: Και θα συνεχίσουν οι θερμοκρασίες. Τελειώσανε τα ψέματα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Stelios Foundation με εμπνευστή τον Στέλιο Χατζιωάννου επιστρέφουν. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Ο Σερ Στέλιος αναζητά δυναμικούς νέους επιχειρηματίες, όπως ήταν και ο ίδιος όταν ξεκινούσε. Αν είσαι έως 34 ετών, με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Μάθε περισσότερα στο steliosfoundation.gr.
1: Στο Box Delivery App κερδίζεις διπλά, και γιατί κάθε μέρα μπορείς να βρεις χιλιάδες προσφορές σε ό,τι και αν τραβάει η όρεξή σου, και γεμίζεις πόντους που εξαργυρώνεις σε ευρώ σε έκπτωση σε κάθε επόμενη σου παραγγελία. Κάθε μα κάθε φορά.
0: Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα αστέρια. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical, και το Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, το Φυσικό Αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lounge χώρο, ενώ στο περίπτερό του θα βρείτε κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες.
1: Η καθημερινή αντιλιακή προστασία είναι βασικό βήμα φροντίδας της επιδερμίδας για όλο το χρόνο. Η σειρά Mineral Αντιλιακών Iliodur της Pharmacet είναι η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο από οξύδιο του ψευδαργύρου και πατέντα ευρυστιχνία Zinc Mineral Formula. Προσφέρει προστασία υψηλή SPF 50 με ασφάλεια ακόμα και στις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες. Η σειρά Iliodur της Pharmacet διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια, από βρέφη μέχρι ενήλικες.
0: 30 δευτερόλεπτα για ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά, καιρό, και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Έχουμε συμμετοχές για το Red World Tour και θεματολογία που σκοτώνει.
2: Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Με πετυχαίνει στη φάση της μετακόμισης και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα της γιαγιάς, οπότε ήρθε ο καιρός μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 8.305 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις,
5: σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 8.305 ευρώ.
4: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
7: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι, βουτιά στη στιγμή.
9: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
10: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
9: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά
10: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
11: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
12: Στο πάρι, σουτάρι και... Η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
13: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
15: Άντε, προχώρα!
16: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
17: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
18: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
19: Όχι.
18: Όχι.
19: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
20: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
21: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το τοιοτόμι. Το τοιοτόμι ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το τοιοτόμι δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το τοιοτόμι κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το τοιοτόμι το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
22: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
0: Καλημέρα, Τετάρτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Σε κόκκινο συναγερμό ξανά ο Περσικός κόλπος. Οι ΗΠΑ έπληξαν δεξαμενόπλιο και στρατιωτική εγκατάσταση στο ΚΕΣΜ. Ρήγμα στη συμμαχία Τραμπ και Νετανιάχου συγκρούονται για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Σε αρχαία, μαθηματικά και βιολογία εξετάζονται στις πανελλαδικές σήμερα οι μαθητές των γενικών λυκείων. Ο Κώστας Φορτούνης επέστρεψε στον Ολυμπιακό. Ηλιοφάνεια και 30 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 8.305 ευρώ.
23: It's red, it rocks. Red 96,3.

0: Λίγο μετά τις 9, Red Morning Show. Καλημέρα σε όλους, καλό ξεκίνημα. Είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 3 Ιουνίου. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Κατερίνα μου, να δούμε λίγο την επικαιρότητα.
1: Για να δούμε, έχουμε κανένα καλό νέο ή θα μας μαυρίσει την ψυχή?
0: Σε αρχαία, μαθηματικά και βιολογία εξετάζονται στις πανελλαδικές σήμερα οι μαθητές των γενικών λυκείων. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά.
1: Πολύ και καλή επιτυχία και δεν θέλουμε άγχος.
0: Σε κόκκινο συναγερμό ξανά ο Περσικός Κόλπος. Οι ΗΠΑ έπληξαν δεξαμενόπλιο και στρατιωτική εγκατάσταση στο ΚΕΣΜ. Έχουμε ρήγμα στη συμμαχία. Ο Τραμπ και ο Νετανιάχου αντάλλαξαν κάτι γαλλικά τηλεφωνικά. Τον πήρε ο πλανητάρχης και του είπε: εγώ θέλω να τελειώνω τον πόλεμο. Με έχεις παρασύρει και με φακ και φουκ και φακ και φεκ.
1: Ναι, ήταν ένα, πώς να το πούμε, ένα τηλεφώνημα ανάμεσα σε τσουκαλάς. Είχε λίγο, αλλά πιο έτσι, να το πούμε, βαρβάτο. Ήταν λίγο.
0: Πόπο, του έριξε
1: γκάζι.
0: Του έριξε γκάζια. Τέλος πάντων. Τι άλλο είχαμε? Είχαμε μια σοκαριστική καραμπόλα στη Γαλλία. Ο οδηγός Νταλίκας αποκοιμήθηκε και συγκρούστηκε με 23 αυτοκίνητα. Πίσω στα δικά μας συνεδριάζουν τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα η Δούρου και ο Παπάς, ο Νίκος Παπάς, τάσσονται κατά της αναστολής λειτουργίας του κόμματος. Γενικά έχει βγει τώρα το κόμμα Τσίπρα και όλη η κέντρο αριστερά έχει γίνει ένα μπάχαλο.
1: Έχει γίνει, ναι. Εντάξει, περιμένουμε μήπως δούμε, τουλάχιστον ακούσουμε όλες τις προγραμματικές δηλώσεις όλων των κομμάτων μέχρι να μπούμε στην κάλπη, γιατί νομίζω
0: και
1: κοντοζυγώνει η ώρα.
0: Λοιπόν, στα αθλητικά σε παρακαλώ την ανοχή σου για τις επόμενες ημέρες. Ξεκινάνε σήμερα στις 9 το βράδυ η τελική της Basket League. Είναι ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα Ελλάδος. Κρίνονται ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. 9 η ώρα ο πρώτος τελικός στο ΣΕΦ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Θα πας δω από κοντά ή θα το δεις?
0: Θα προτιμήσω να το δω από την τηλεόραση, γιατί
1: καλύτερα,
0: δεν έχω καλό προαίσθημα.
1: Με το πιεσόμετρο να είσαι και όλα καλά θα πάνε.
0: Ερχόμαστε σε λίγο με περισσότερα νέα και ανοίγουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour αυτής της περίοδου. A Girl Like You αμέσως τώρα στον αέρα του Red. Καλημέρα.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Γιώργος Βράτσος, Κατερίνα Κόρβα.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Class Red 96,3 κοντά στις 9 και 4 στο Red Morning Show της Τετάρτης, όταν με το καλό παντρευτής στο τραπέζι του γάμου θα κάνω εγώ την ταξιθεσία. Εντάξει, συμφωνεί.
1: Τι έγινε, έχεις κάτι να πεις τώρα για τραπέζια?
0: Έκλεισε τα 50 της χρόνια μια μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ και έκανε μια ωραία εκδήλωση. Αυτός που ανέλαβε την ταξιθεσία έβαλε στο ίδιο τραπέζι Νίκο Ανδρουλάκη, Άδωνη Γεωργιάδη, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Καταλαβαίνεις την αμηχανία της στιγμής.
1: Ρε, εσύ μήπως είναι σαν τις κουμπάρες που ήθελε να τους σταυρούνε, να πούνε ρε παιδιά, τι έχετε να χωρίσετε, αφού έτσι κι αλλιώς κουβά θα πάτε όλοι στο τέλος.
0: Κάποιος τους έκανε πλάκο. Ο Ανδρουλάκης με τον Άδωνη είναι στα δικαστήρια. Έχουν καταθέσει μήνυση ο ένας τον άλλο. Η Ζωή με τον Άδωνη σκοτώνονται εδώ και 6 μήνες στη Βουλή, όπου βρεθούν και όπου σταθούν. Και πάει κάποιος σε εκδήλωση, σε χωροσπερίδα.
1: Ναι.
0: Σε εκδήλωση γενεθλίων και τους βάζει στο ίδιο τραπέζι. Δηλαδή τους κάνει φάρσα, είναι ξεκάθαρο.
1: Είναι, η αλήθεια είναι ότι άμα δεις και τη φωτογραφία που κυκλοφορεί στα media, είναι λίγο να το βλέπεις και να κλαις. Βέβαια, έχω ένα προαίσθημα ότι μεταξύ τους μια χαρά θα φάγαν και θα ήπιαν, αλλά τέλος πάντων.
0: Με το καλό στο τραπέζι, στο γαμήλιο γλέντι σου θα αναλάβω εγώ. Μην κάτσει θεία με την άλλη θεία που έχουν να μοιράσουν τις περιουσίες και τα οικόπεδα και έχουμε ντράβαλα.
1: Κοίταξε, αν δεν πέσει ένα καλό ορθόδοξο ξεμάγιασμα, γάμος δεν έχει γίνει.
0: Μπαίνουμε σε συμμετοχές για το Red World Tour. Πάμε.
1: Έχεις τώρα και 15 λεπτά να μπεις στο site του redfm.gr, να συμπληρώσεις τα στοιχεία σου στη φόρμα συμμετοχής για να πας να δεις από κοντά τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας 23 Αυγούστου σε μια ιδυλιακή έπαυλη. Και όχι μόνο σου, θα πάρεις και το αγαπημένο σου πρόσωπο, 4 μέρες 500 ευρώ, και στη συναυλία αυτή θα την ανοίξει ο Ρόνι Ουντ με την μπάντα του. Μιλάμε τώρα για μια συναυλιακή εμπειρία ζωής. Το όνειρο το ίδιο.
0: 15 λεπτά ξεκινάνε από τώρα. redfm.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Ακούστε τι μας περιμένει την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 8.305 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Ήμουν κάπως πεπισμένη από την αρχή μου, δάξω ότι κάποια στιγμή θα κερδίσω.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 8.305 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
8: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε το καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη.
10: κάτω του μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
11: Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
12: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
13: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
12: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
14: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
16: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
17: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
18: Τα σχολεία τελειώνουν. Τα θερινά προγράμματα του Κολεγίου Αθηνών αρχίζουν στον καταπράσινο λόφο της Κάντζας. Για 12 ημέρες, από την 5η 18 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 3 Ιουλίου, διασκέδαση και μάθηση σε απόλυτη αρμονία και ασφάλεια. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για παιδιά 5 έως 12 ετών. Επιλέξτε ανάμεσα στο αθλητικό πρόγραμμα ή στο English Summer Camp. Περισσότερα στο athenscollege.edu.gr. Οι εγγραφές άρχισαν.
19: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
20: Red 96,3.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Red Hot Chili Peppers κοντά στις 9.30 να δούμε λίγο την κίνηση.
2: Πρέπει να γίνεται χαμός, έτσι.
1: Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται στην περιοχή του Γαλατσίου και συγκεκριμένα στην άνοδο της ομώνυμης οδού της Γαλατσίου και στα δύο ρεύματα της ΒΕΙΚΟ. Έχει εκεί και τα έργα του μετρό. Είναι δύσκολα. Με τεμποδίων διεξάγεται κίνηση στα δύο ρεύματα του Κηφισού ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφια, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού, στην Πειραιώς από τον Κεραμικό προς την Ομόνια, στην ανηφόρα της Κατεχάκη προς το Βύρονα και στην Παραλιακή, τόσο προς Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου, όσο και προς τη Γλυφάδα κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου. Υπομονή, παιδιά, το Viber περιμένει τα μηνύματά σας για να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους αν υπάρχουν και αλλού προβλήματα. 6980-963-963. Ερχόμαστε σε λίγο με τα νέα του χρηματοκιβωτίου και αμέσως μετά το ερωτικό σεξουαλικό μας ρεπορτάζ.

0: Bob Dylan, Red 96,3, Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10. Αυτή η εβδομάδα περνάει πάρα πολύ γρήγορα, ήταν η αργία της Δευτέρα, σήμερα είναι Τετάρτη, νομίζουμε ότι είναι Τρίτη, τα έχουμε μπλέξει, αλλά η Παρασκευή κοντοζυγώνει.
1: 4 με 5 έχεις να ακούσεις τα καλά μαντάτα, γιατί το χρηματοκιβώτιο έρχεται με 8.305 ευρώ φορτωμένο και αναζητά τυχερό νικητή ή νικήτρια. Το βήμα είναι πολύ απλό, στέλνεις win στο 19600 και το κόστος του SMS είναι 1,36 ευρώ τελική τιμή και έρχεται από την MediaTel. Η γραμμή υποστήριξης είναι 214-214-8020 και απενεργοποιείς τα πάντα, είσαι στημένος 4 με 5 της Παρασκευής το απόγευμα και περιμένεις το τηλεφώνημα, γιατί η Μέρη, αν σκάσει και σε ρωτήσει τι βλέπω μέσα στο χρηματοκιβώτιο και εσύ απαντήσεις 8.305 ευρώ, τότε έχουν γίνει και δικά σου.
0: Είναι απλά τα πράγματα, παιδιά, είναι εύκολη διαδικασία, στέλνετε το SMS, περιμένετε τη Μέρη 4 με 5, το κινητό φορτισμένο, με σήμα, χωρίς να μιλάμε, χωρίς να οδηγούμε, τις λέτε σωστά το ποσό, φεύγετε τριημεράκι.
1: Τριημεράκι και όχι μόνο αυτό, γίνονται από αυτά που μας έχετε πει εσείς, από να αγορά αυτοκινήτου, εξόφληση σπουδών μέχρι και ανακαινήσεις. Όλα τα αναλαμβάνει το χρηματοκιβώτιο.
0: Καλή επιτυχία, Linkin Park στον αέρα του Red. Ερχόμαστε αμέσως με το ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ της ημέρας.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Γιώργος Βράτσος, Κατερίνα Κόρδα. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: It's

0: Κάρλος Σαντάνα, 18 λεπτά πριν τις 10 στο Red Morning Show, έφτασε η ώρα που όλοι περιμέναμε. Ερωτικο-σεξουαλικό ρεπορτάζ.
1: Νέα έρευνα ρίχνει φως σε κάτι που πάρα πολλοί υποψιάζονται, αλλά πολύ λίγοι παραδέχονται. Ένα στα δύο κέρατα γίνεται στο χώρο της εργασίας.
0: Αλήθεια τώρα, πέφτει κέρατο στις δουλειές?
1: Το πιθανότερο είναι να σε απατήσει η σχέση σου με κάποιον συνάδελφο παρά με κάποιον έτσι άγνωστο και καλά δεν ήξερα τι συμβαίνει και αυτά της μιας βραδιάς.
0: Εμείς που ερχόμαστε από τη σεξ στο μεροκάματο δεν έχουμε κουράγιο ούτε να κοιτάξουμε το άλλο φύλλο.
1: Αλήθεια είναι αυτό, αλλά τι να. Εμείς, okay, είμαστε σε μια ειδική κατηγορία. Είμαστε εμείς οι πρωινατζούδες και είμαστε μετά, τι να πω, αυτοί οι φούρναροι. Τέλο πάντων, πολύ ειδικέ κατηγορίες. Οι άνθρωποι που δουλεύουν κανονικότατα ωράριο 9 με 5 ή πια αργότερα, γιατί λένε ότι αχ, έπιασε φωτιά το εργοστάσιο, αχ, έχω δουλίτσα κτλ. Πέφτει χαμός!
0: Άρα, αυτά τα έκτακτα meeting να σας υποψιάζουν γενικά. Γιατί ένα στους δύο απατά στο χώρο εργασίας.
1: Σας ξεβρακώσαμε, η έρευνα είναι αμήλικτη και λέει την αλήθεια. Και αν σας πει αγάπη μου θα αργήσω στη δουλειά, να σκάσετε τα ηλίκη κανονικά έξω από το γραφείο.
0: Μετάλλικα στον αέρα του Ρε.

0: Έλα να τα μαζεύουμε σιγά σιγά, να βγούμε στον ήλιο, να περπατήσουμε, να το ευχαριστηθούμε.
1: Βέβαια, θα πάρουμε λίγο, πώς το λένε, θα μαζέψουμε λίγο ήλιο, να μεγαλώσουμε που λέγανε και οι μεγαλύτεροι.
0: Δεν είναι της μόδας η βιταμίνη D τα τελευταία χρόνια?
1: Βέβαια, και έχουμε και τεράστια έλλειψη, παρόλο που έχουμε ήλιο. Βέβαια, έχει αργήσει να ξέρω καλοκαιριάσει που λέμε.
0: Πρέπει να σε κοπανάει, λέει ο ήλιος, στο σβέργο, μου έλεγε ένας γιατρός, για να απορροφά ο οργανισμός βιταμίνη D. Τέλος πάντων, τρέχα, γύρευε, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ο ήλιος είναι κάτι που απολαμβάνουμε, αλλά χρειάζεται και τη σωστή προστασία κάθε στιγμή. Μην ανησυχείς, η Pharmacept έχει τη λύση. Νέο Iliodor Mineral Sun Stick με πατέντα ευρυσιτεχνία Zinc Mineral Formula και 100% φυσικό φίλτρο από οξύδιο του ψευδαργύρου και υψηλή προστασία SPF 50. Η πρακτική λύση σε μορφή stick για πρόσωπο και σώμα, αλλά και ευαίσθητα σημεία για εύκολη και on the go εφαρμογή όπου και αν βρίσκεσαι. Η σειρά Iliodor της Pharmacept διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια, από βρέφη μέχρι ενήλικες.
0: Και αυτό το καλοκαίρι, το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Για δεύτερη χρονιά, το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές της πόλης. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα, αλλά θέλεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει χιονίσει. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Cosmote 5G μπορείς να συνδέσεις πανεύκολα όπου και αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα κάθε νέα σύνδεση με Cosmote 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά, καιρό, και έρχεται η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το βράδυ στις 11, είναι Τετάρτη, έχουμε χάκο. Δηλαδή τελειώνει το μπάσκετ, βάζετε ρεντ, ακούτε χάκο με τη μεταλλικιά τη ζώνη.
1: Θα περάσουμε τέλεια, και αν χάσεις αυτή την εκπομπάρα μπορείς να την ακούσεις και σε podcast.
0: Λοιπόν, τα ξαναλέμε αύριο το πρωί από τα ξημέρωτα, από τις 6.
1: Φιλάκια!
2: Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Με πετυχαίνει στη φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα της γιαγιάς, οπότε ήρθε ο καιρός μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 8.305 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις...
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 8.305 ευρώ.
4: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
7: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
8: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικού φίλτρου Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο.
11: WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
13: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
14: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy
13: πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
15: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
16: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
17: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
18: Ήρθα!
17: Ένας θείος.
19: Α, ήρθες.
17: Καμία αλλαγή.
19: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
17: Και μια μεγάλη ανατροπή.
18: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
19: Τι έκανες?
18: Έβαλα πρωτέρια.
19: Καλά έκανες. Μπράβο.
17: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
19: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
18: Έτσι.
19: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
18: Να, εδώ.
19: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
18: Ναι, ναι.
17: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
20: Οκ.
21: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
20: Ποιο?
22: Το Aquila's Meal. Απλά
20: τι είναι?
22: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
20: Οκ.
22: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
23: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
24: Στο πάρι, σουτάρι και... Η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
25: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Κατατέθηκε στη Βουλή η πρόταση της Νουδού για τη συνταγματική αναθεώρηση. Συνεδριάζουν τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου και Νίκος Παπάς τάσσονται κατά της αναστολής λειτουργίας του κόμματος. Σοκαριστική καραμπόλα στη Γαλλία. Ο οδηγός Νταλίκας αποκοιμήθηκε και συγκρούστηκε με 23 αυτοκίνητα. Δικαστική έρευνα της FIFA σχετικά με τη διανομή εισιτηρίων του Μουντιάλ. Ηλιοφάνεια και 30 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Σε λίγο μαζί σου η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 8.305 ευρώ.

Smells Like Teen Spirit, ψηφισμένο το καλύτερο τραγούδι των 90s από τους Nirvana. Και καλή σου μέρα. Είναι Τετάρτη πρωί, 3 Ιουνίου. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3 και είναι η ώρα που ανοίγω τις συμμετοχές για το Red World Tour. Οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες στις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου. Αυτή τη φορά Eric Clapton στην Αγγλία σε μια ιδυλιακή έπαυλη με τη συναυλία να ανοίγει ο Ronnie Wood των Rolling Stones. 15 λεπτά χρόνο στη διάθεσή σου λοιπόν από τώρα για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Μπαίνεις στο redfm.gr ή στο application του Red και απλά συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής. Μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση και αν κερδίσεις θα πας στο Norfolk της Αγγλίας στις 23 Αυγούστου, 2 άτομα 4 μέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Καλή σου επιτυχία και τώρα Kings All Day and All of the Night. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3. Καλημέρα.

Lopez Mode στον Trender 96,3, Τέταρτη πρωί 3 Ιουνίου. Και το Ελαφωνήσι, αυτή η υπέροχη παραλία με τα κρυστάλλινα νερά και τη ροζ άμμο, ψηφίστηκε ως η καλύτερη σε όλο τον κόσμο από αξιολογήσεις χιλιάδων ταξιδιωτών. Το περιοδικό Esquire δε αποθέωσε την Ελλάδα γενικά σαν προορισμό και μίλησε για ομορφιά που ξεπερνά κάθε προσδοκία. Και τώρα Disturbed, The Sound of Silence, αμέσως μετά ο Billy Idol με το Rebel Yell. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Billy Idol, Rebel Yell, Τετάρτη πρωί 3 Ιουνίου στον Red 96,3. Ο Ρόμπι Ουίλιαμς είχε πει σε μια συνέντευξή του ότι θεωρεί κακοποιητικό να δίνεις οθόνες στα παιδιά σου. Και εγώ θα συμφωνήσω με αυτό. Θεωρείται επαναστατικό να μην δίνεις οθόνες στα παιδιά σου, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να καταφέρεις πάρα πολύ ωραία πράγματα και να δώσεις την ευκαιρία στα παιδιά όταν βαρεθούν να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους. Αυτό συνέβη με την 7χρονη Σοφία Καλισκάμη από τον Πόρο, που πήρε την πρώτη θέση στο Ευρωπαϊκό Σχολικό Πρωτάθλημα Σκακιού. Προπονείται λοιπόν καθημερινά 3 ώρες, δεν έχει καμία σχέση με τις οθόνες και φυσικά το αγαπημένο της πιόνι είναι η Βασίλισσα. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου, στο μικρόφωνο του Red 96,3. Τσάμπα Wamba στη συνέχεια και Tap Thumping. Και αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.305 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Ήμουν κάπως πεπισμένη από την αρχή μου. Το άκουσα ότι κάποια στιγμή θα κερδίσω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανέ.

0: τιμή, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
3: Πω, πω, πω. Άρε το Γιωτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι. Άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
4: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
8: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
9: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
11: Όχι.
10: Όχι.
11: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
12: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
9: Τώρα 1 συν 1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1 συν 1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
13: Αγκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

και η πρώτη μεγάλη τους επιτυχία και το ριφ αυτό το είδε στον ύπνο του ο Keith Richards, ο κιθαρίστας των Rolling Stones. Φυσικά ήταν το Satisfaction. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red. Είναι Τετάρτη, 3 του μήνα και την Παρασκευή στις 5 του μήνα, λίγο μετά τις 4 η κλήρωση και το τηλεφώνημα για το χρηματοκιβώτιο που έχει μέσα αυτή την εβδομάδα 8.305 ευρώ. Διεκδικείς αυτά τα χρήματα στέλνοντας το μήνυμά σου Win στο 19600 μέχρι τις 4 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής 5 Ιουνίου που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μια συμμετοχή στην κλήρωση. Κόστος Media Telana SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όρη διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. Επαναλαμβάνω, το ποσό αυτής της εβδομάδας στο χρηματοκιβώτιο είναι 8.305 ευρώ. Η κλήρωση και το τηλεφώνημα λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής στις 5 του μήνα. Και καλή σου επιτυχία. Losing My Religion, η REM. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι μόνο Red.

0: When the smoke is going down, οι Scorpions στον Red 96,3 και αυτή την Τρίτη στις 9 Ιουνίου το Bloody επιστρέφει στη δημοτική αγορά της Κυψέλης για τη μηνιαία εθελοντική αιμοδοσία του. Φυσικά με την υποστήριξη του Red 96,3. Μας καλεί όλους να αφιερώσουμε λίγα λεπτά από την ημέρα μας σε μια πράξη που μπορεί να κάνει πραγματική διαφορά. 20 λεπτά χρόνος μπορεί να βοηθήσει μέχρι και 3 συνανθρώπους μας. Την Τρίτη λοιπόν, 9 του μήνα στη δημοτική αγορά της Κυψέλης, Φωκίωνος Νέγρη 42, στην αίθουσα Creative Lab 2. Η διάρκεια είναι από τις 9.30 το πρωί μέχρι τη το μεσημέρι, κάνε μια καλή πράξη, θα νιώσεις και εσύ καλά και θα βοηθήσεις και τους συνανθρώπους μας που μας έχουν ανάγκη. Βινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red. Στη συνέχεια, don't speak no doubt, και αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Red World Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δει τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής.
2: Hi, this is Eric Clapton.
1: Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος. Μικρός. Πόνο στους μυς. Στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
9: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds. Μαζί τους Baxter Dury και Anna Von Hassholf. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
11: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
12: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
11: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
12: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές. Έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
13: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε.
2: πέτυχε. Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
14: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
15: Τα σχολεία τελειώνουν. Τα θερινά προγράμματα του Κολεγίου Αθηνών αρχίζουν στον καταπράσινο λόφο της Κάντζας. Για 12 ημέρες, από την 5η 18 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 3 Ιουλίου, διασκέδαση και μάθηση σε απόλυτη αρμονία και ασφάλεια. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για παιδιά 5 έως 12 ετών. Επιλέξτε ανάμεσα στο αθλητικό πρόγραμμα ή στο English Summer Camp. Περισσότερα στο athenscollege.edu.gr. Οι εγγραφές άρχισαν.
16: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
17: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Φτάνει τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Σε κόκκινο συναγερμό ξανά ο Περσικός ΣΥΠΑ έπληξαν δεξαμενόπλιο και στρατιωτική εγκατάσταση στο ΚΕΣΜ. Ρήγμα στη συμμαχία Τραμπ και Νετανιάχου συγκρούονται για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Σε αρχαία, μαθηματικά και βιολογία εξετάστηκαν στις πανελλαδικές σήμερα οι μαθητές των γενικών λυκείων. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός απόψε στις 9 στον πρώτο τελικό της Basket League. Ηλιοφάνεια και 30 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 8.305 ευρώ.
1: It's red, it rocks. Red 96,3.

Ο άνθρωπος με το απίθμενο συνέστημα που μπόρεσε και πέρασε όλο αυτό μέσα από τα χέρια του και έφτιαξε αυτή την υπέροχη μουσική, ο Γκάρι Μουρ και το Still Got the Blues, 10 λεπτά περίπου μετά τις 11, Τετάρτη πρωί 3 Ιουνίου στον Red 96,3 και εγώ θα ανοίξω αμέσως τις συμμετοχές για το Red World Tour που αυτή τη φορά σε στέλνει στην Αγγλία σε μια ιδηλιακή έπαυλη να δεις live τον Eric Clapton αλλά και τον Ronnie Wood που θα ανοίξει αυτή τη συναυλία στις 23 Αυγούστου. Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, 15 λεπτά χρόνος από τώρα, μπες στο redfm.gr ή στο application του Red και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Θα μπεις αυτόματα στην κλήρωση όταν κερδίσεις 2 άτομα 4 μέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red και τώρα Guns N' Roses και Sweet Child O' Mine. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red 96,3.

The Eye of the Tiger, η Survivor από το soundtrack του Rocky στον Red 96,3. Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου και έχεις λίγα λεπτά ακόμα για να λάβεις μέρος στο Red World Tour. Η μεγαλύτερη καλλιτέχνη στις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου και αυτή τη φορά Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ιδηλιακή έπαυλη με τη συναυλία να την ανοίγει ο Ronnie Wood. Λίγα λεπτά χρόνος ακόμα λοιπόν για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό μπαίνοντας στο redfm.gr ή στο application του Red για να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής. Το επόμενο τραγούδι το έγραψαν για τον Elvis Presley. Μιλάει ακριβώς για αυτή την αίσθηση που ένιωθες όταν έβλεπες αυτόν τον άνθρωπο να παίζει live. Η Alana Miles και το Black Velvet. Αν και λέει στο αίμα σου είναι Red 96,3, σχεδόν 20 λεπτά μετά τις 11.

0: Ivana Kamas, you are. Τετάρτη πρωί 3 του μήνα στον Red 96,3 Πινελόπη Αναστασοπούλου. Διάβασα ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο και είπα να στο μεταφέρω. Πολύ συχνά θαυμάζουμε τους ανθρώπους που θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ έξυπνοι, λανθασμένα, γιατί έπρεπε να θαυμάζουμε περισσότερο τους ανθρώπους που είναι καλοσυνάτοι, γιατί αυτό απαιτεί μια καθημερινή προσπάθεια το να είσαι καλός. Ενώ η ευφυΐα, λέει, είναι γενετική τύχη, άρα δεν έχει νόημα να θαυμάζουμε έναν έξυπνο άνθρωπο, γιατί δεν έχει προσπαθήσει καθόλου γι' αυτό. Έχει νόημα όμως να θαυμάζουμε έναν άνθρωπο που έχει μια καρδιά γεμάτη αγάπη, γιατί αυτό σημαίνει ότι κάνει καθημερινή προσπάθεια για να είναι καλός και να επικοινωνεί σωστά μαζί μας. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3 με τον Matthew Fisher να αναρωτιέται ξανά What I have to fall in love with you. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι μόνο Red.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.305 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Ήμουν κάπως πεπισμένη από την αρχή μου. Θα άκουσα ότι κάποια στιγμή θα κερδίσω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Στο πάρι, σουτάρι και... ο, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ο, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
10: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
12: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
13: Αχα.
12: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
13: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
12: Παιχνίδι. Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Η κασέτα του Μελωδί.

0: ιστορία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θεάτρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Άντε, προχώρα!
2: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στον προηγούμενο αιώνα!
3: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Crying η Aerosmith 20 λεπτά πριν από τις 12 στον Red 96,3. Χρηματοκιβώτιο αυτής της εβδομάδας 8.305 ευρώ. Κλήρωση και τηλεφώνημα λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 5 του μήνα. Διεκδικείς το ποσό με το μήνυμά σου Win στο 19600 που μπορείς να το στείλεις μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής που κλείνουν οι συμμετοχές. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Κόστος media τέλαντα SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Τελική τιμή. Ρυθμιστή ΕΠ, συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όροι διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. 8.305 ευρώ λοιπόν το ποσό που βρίσκεται μέσα στο χρηματοκιβώτιο αυτή την εβδομάδα. Κλήρωση και τηλεφώνημα από τη Μέρη λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 5 Ιουνίου και καλή σου επιτυχία. Και τώρα ο Rory Gallagher, Moonchild. Αν και λες το αίμα σου είναι Red 96,3.

0: The show must go on, Queen. 10 λεπτά πριν από τις 12. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Παρέα σου καθημερινά. Μείνε συντονισμένος. Έρχεται ο Γιάννης Λεουνάκης και ανοίγει αμέσως συμμετοχές για το Red World Tour που αυτή τη φορά σε στέλνει στην Αγγλία να δεις live τον Eric Clapton σε μια ιδηλιακή έπαυλη στις 23 Αυγούστου. Πριν έρθει ο Γιάννης, Red Hot Chili Peppers και Snow. Και αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.
1: Red World Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ιδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
2: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
1: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
3: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο κάθετες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
5: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνουμε τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέρια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Okay.
11: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
10: Ποιο?
11: Το Aquila's Meal.
10: Τι είναι?
11: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
10: Okay.
11: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
12: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Release Athens 2026. 3η 7 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. The Offspring. Bad Religion. High Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
14: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Φτάνει τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βρατσό. Κατατέθηκε στη Βουλή η πρόταση της Νουδού για τη συνταγματική αναθεώρηση. Συνεδριάζουν τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου και Νίκος Παπάς τάσσονται κατά της αναστολής λειτουργίας του κόμματος. Σοκαριστική καραμπόλα στη Γαλλία. Ο οδηγός Νταλίκας αποκοιμήθηκε και συγκρούστηκε με 23 αυτοκίνητα. Θα το παλέψει ο Λούκας, το πλεονέκτημα έδρας δεν σημαίνει τίποτα αν οι διαιτητές είναι δίκαιοι, λέει ο Αταμάν. Ηλιοφάνεια και 30 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Σε λίγο μαζί σου ο Γιάννης Λεουνάκης. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο, δίνει την Παρασκευή 8.305 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Συνηθίζοντας την ιδέα ότι το καλοκαίρι είναι εδώ, δεν θα αλλάξει η διάθεση. Μεσημέρι Τετάρτης, 3 Ιουνίου, 9 μετά τις 12. Σου φτιάχνω πραγματικά τη διάθεση με Eric Clapton, μαζί του το συγκρότημα του Ronnie Wood των Rolling Stones, σε ειδηλιακή έπαυλη στο Norfolk Αγγλίας. Εσύ και η παρέα σου 4 ημέρες και 500 ευρώ. Μπες redfm.gr, στο application του Red, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής Red World Tour. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου μέχρι τις 3 με Deep Purple, Soldier of Fortune. Να κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. Yeah.

δικά σου favorite. Πόσα να είναι? Για την Ένα Πέρσον, τον Cardigans. Ένα είναι και μοναδικό. Παιχνίδι με την αγάπη, 16 μετά τις 12. Να μπεις και τώρα, redfm.gr, στο application του Red, να συμπληρώσεις τη φρόμα συμμετοχής Red Gold Tour, Eric Clapton. Eric Clapton live στο Norfolk Αγγλίας. Απίθανο. Bring me to life, Amy. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

0: Abaf είναι ρεπ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.305 ευρώ.
0: Και αν τα κερδίσεις...
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
0: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
0: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
4: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
3: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
5: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτωπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
8: Τα σχολεία τελειώνουν. Τα θερινά προγράμματα του Κολεγίου Αθηνών αρχίζουν στον καταπράσινο λόφο της Κάντζας. Για 12 ημέρες, από την 5η 18 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 3 Ιουλίου, διασκέδαση και μάθηση σε απόλυτη αρμονία και ασφάλεια. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για παιδιά 5 έως 12 ετών. Επιλέξτε ανάμεσα στο αθλητικό πρόγραμμα ή στο English Summer Camp. Περισσότερα στο athenscollege.edu.gr. Οι εγγραφές άρχισαν.
9: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
10: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
11: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
12: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
13: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: way to heaven.
1: Όταν οι blues καταβολές του Jimmy Page αγγίζουν τις κλασικές, δημιουργούν ένα έργο οκτάλεπτο ταξίδι στη μουσική μοναδικό. Ακούς 96,321 πρώτη μία. Θέλεις να ανοίξεις, να αδειάσεις το χρηματοκιβώτιο αυτή την Παρασκευή στις 4. 4 με 5 να σε καλέσει η Μέρη Μαργέλη. 8.305 ευρώ. Μετρητά. Πολύ δυνατό το ποσό. Win, αποστολή στο 1960, media τελικό στο SMS 1,36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ. Κάθε μήνυμα, μια συμμετοχή στην κλήρωση δικαίωμα συμμετοχή ή άνω των 18. Frontstage.gr, redfm.gr, οι όροι διαγωνισμού. It's my life, my life. Μεσημέρι Τετάρτης, αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red. Yeah.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Εντυπωσιάστηκε δημιουργός Gloria Gaynor, ζήλεψε μάλιστα την άποψη των Cake. I should have changed my F Loca. Σπουδαία Gloria, εκπληκτική Cake στο Red 96,3. Εκπληκτικό Red Wall Tour σε περιμένει 23 Αυγούστου στον Norfolk Αγγλίας να δεις Eric Clapton live. Σου δίνω την ευκαιρία στη μία κάτι. Ανοίγω τις συμμετοχές. I got my mind set on you. George Harrison τώρα, Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου μέχρι τις 3. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red.
1: Γεια σου, είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαπητική υδροταδενίτιδα από την Novartis Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα. Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
7: Όχι.
6: Όχι.
7: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
8: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
9: Ωραίο φαγητό! Υπέροχη μουσική! Όλα είναι τέλεια!
10: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
11: Το λογαριασμό, παρακαλώ! Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
12: Γκρι, παιδιά, γκρι! Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι! Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
14: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
15: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
16: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
17: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
18: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
19: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι.
11: Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
19: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
20: It's Red, it rocks.
21: Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βρατσό. Σε κόκκινο συναγερμό ξανά ο Περσικός, οι ΗΠΑ έπληξαν δεξαμενόπλιο και στρατιωτική εγκατάσταση στο ΚΕΣΠ. Ρήγμα στη συμμαχία Τραμπ και Νετανιάχου συγκρούονται για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Σε αρχαία, μαθηματικά και βιολογία εξετάστηκαν στις πανελλαδικές σήμερα οι μαθητές των γενικών λυκείων. Αλλαγή στην οκτάδα ξένων του Παναθηναϊκού για τους τελικούς. Μέσα ο Φαρίντ, έξω ο Γκριγκόνης. Ηλιοφάνεια και 30 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 8.305 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Me. Αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

για όλα αυτά που μας ενώνουν. Από σένα για σένα και τον κολλητό σου. Red Gold Tour, εμπειρία για δύο. Στο Norfolk Αγγλίας. 4 ημέρες, 500 ευρώ. Στις 23 Αυγούστου να ζεις Eric Clapton Live. Να ακούσεις το Layla, Sunshine of Your Love. Άνοιξε τις συμμετοχές, έχεις 15 λεπτά. Μπες σε redfm.gr ή στο application του Red. Πολύ καλή επιτυχία. Love Song Cure. Με Cure 15 Ιουλίου στο Eject. Για να σε λέω να εξεδώ 12-3. Να κυλάει θέμα σου. Είναι

0: καλοκαίρι.
1: Γεμάτα από όνειρα. Να αδειάσει και το χρηματοκιβώτιο. Ανοίγει μεθαύριο Παρασκευή στις 4. Στο Red 96,3. 8.305 ευρώ. 8.305 ευρώ. Το επαναλαμβάνω γιατί είναι εύκολο να μπερδευτείς. Γίνε τώρα μέλος στο Members Club του Red, στο redfm.gr. Να έχεις την ενημέρωση τη στιγμή που πρέπει. Όταν η Μέρη Μαργέλη σε καλέσει. Need you tonight. In excess 16 μετά τη 1. Για να λέω να έχεις εδώ 12-3. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι.

0: από τη ζωή ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Άγνωστος πόλεμος Βαρτάνης. Μόνο οι πολύ μεγαλύτεροι θα το θυμούνται σε τηλεοπτική σειρά μιας άλλης εποχής, μακρινής εποχής. Μεσημέρι Τετάρτης, 3 Ιουνίου 25 μετά τη μία. Να ετοιμάζεσαι. Χρηματοκιβώτιο ανοίγει στο ΡΕΝΤ 96,3. 8.305 ευρώ μετρητά. Και μπράβο στον Παναγιώτη.
1: Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Με πετυχαίνει στη φάση τη μετακόμιση και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα τη γιαγιά. Οπότε ήρθε ο καιρό μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντα WIN στο 19600.
1: 8.305 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσει.
4: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου είχε ξανατύχει.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσω κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Ρεσί, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
6: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
7: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
7: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
5: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
8: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
10: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
9: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
11: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
12: Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
13: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
14: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
13: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
14: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
15: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
16: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion

Υποσχέσεις, χρηματοκιβώτιο. Ανοίγεις το Red Index στο 3, μεγαλείο. 4 η ώρα απόγευμα Παρασκευής, η Μέρη Μαργέλη κάνει κλήρωση. 4 με 5, καλή. Να απαντήσεις στα 5 πρώτα χτυπήματα. Να πεις το σωστό ποσό, 8.305 ευρώ, να το αδειάσεις. Win, αποστολή στο 19600 media, τελικό σε SMS. 1 ευρώ 36 λεπτά γραμμή υποστήριξης. 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Δικαίωμα συμμετοχής ή άνω των 18. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Όρη διαγωνισμό προσθέσει.gr, redfm.gr. Scorpions in Trans. Μεθαύριο Παρασκευή στο Καγκάριν. Ο Uli Roth θα παίξει in Trans και όλο το Virgin Killer. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red.

0: Ωραίος Benson Boone, Beautiful Things, το Red 96,3. Το πάμε μια χαρά στο επίσημο του καλοκαιριού. Στις 29 τώρα θερμοκρασία στο Μαρούσι, ζέστηκε ακόμα περισσότερο στο κέντρο στους 31-32. Το πάει μια χαρά, αλλά πάλι κάτι αλλάζει. Χαλάει Παρασκευή, χαλάει. Τζούλια, βάζω Pavlov's Dog τώρα στις 2 κάτι, σε περιμένω. Ανοίγω τις συμμετοχές, διεκδικείς. Red World Tour, να δεις live τον Eric Clapton στο Norfolk Αγγλίας. Γιάννης Λεωνάκης εδώ, 12-3, αν χυλάει το αίμα σου, είναι Red.
1: Red World Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας, σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
2: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
1: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
3: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
4: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
5: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
7: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Okay.
13: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
12: Ποιο?
14: Το Aquila's Meal.
12: Τι είναι?
14: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και... πατάτες.
12: Okay.
14: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
15: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
16: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon. Jim Τζάρμους, Olivier Σαγιάρ, Tim Walker, Απιτσατπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
12: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
17: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Στους 32 τώρα στην πόλη, είναι άραγε παράδεισος. Ναι, θα πω, μισή ώρα μακριά από κάποια παραλία. Τη στιγμή που θα το αποφασίσεις δίπλα στο γαλάζιο να ξεχαστείς. Μεσημέρι Τετάρτης, στο Red 96.3, σε ειδηλιακή έπαυλη σε πάω, Norfolk, Αγγλίας, να δεις Eric Clapton live. Εσύ και η παρέα σου 4 ημέρες, 500 ευρώ. redfm.gr, στο application του Red, μπες τώρα για τα επόμενα 15. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Rolling Stones, Painted Black. Για να σου λέω να έχεις εδώ 12-3, να κυλάσεις το αίμα σου.

γίνεται και όμως γίνεται. Χθες, μόλις και σε μία μέρα είχαμε φωτιές σε Χίο Εύβοια, Λέσβο Φθιώτιδα, φωτιές από αμέλεια, επαυτοφόρο συλλήψεις, όταν το καλοκαίρι δεν έχει μπει ακόμα για τα καλά. Reach out, touch faith, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red.

0: Στεφ Κάρι, τον ξέρεις, παιχτάρα στο NBA. Έκανε συμβόλαιο με Κινέζικη εταιρεία παπουτσιών. 400 εκατομμύρια δολάρια, παρακαλώ. Χρηματοκιβώτιο Cash. Πάρε 8.305 ευρώ μεθαύριο Παρασκευή να κάνεις τέλειες διακοπές και όχι μόνο. Άκουσέ τα, θα στα πω. Phil Collins, In The Air. Για να λεουνάξετε το 12-3. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι red.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.305 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Ήμουν κάπως πεπισμένη από την αρχή μου. Θα άκουσα ότι κάποια στιγμή θα κερδίσω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
5: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy, πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο κάθετες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
7: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς, πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδενίτιδα από την Novartis Ελλάς, με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
8: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
9: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
10: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
11: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1.

0: Express Olympus Protein Pudding. Παγωτά Oreo με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, e-food market. Το σούπερ μάρκετ του e-food, σούπερ γρήγορα.
1: Αυθεντικός σαν εσένα. It's red. It rocks. Red 96,3.

από τη μία στιγμή στην άλλη μπορεί να γίνεις με 8.305 ευρώ μετρητά. Μπορείς. Μπορείς να δεις το χρηματοκιβώτιο. Ανοίγεις τώρα 96,3 μεσημέρι Παρασκευής, απόγευμα Παρασκευής στις 4 με Μέρι Μαργέλη. 8.305 ευρώ μετρητά. Win. Αποστολή στο 1960 Mediatel. Κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Η γραμμή υποστήριξης 214-214-80-20. Αρμόδιες ρύθμιση της ΕΠ. Κάθε μήνυ με μία συμμετοχή στην κλήρωση όρου διαγωνισμού. Frontstage.gr, redfm.gr, Sultans of Swing, Dire Straits. Το γνωρίζεις, 120 λίρες. Η παραγωγή για να γίνει αυτό το τραγούδι. Να κυλάει το αίμα σου, είναι Red.

0: Ορίζεις την αγάπη, μπορείς. Bad name, you give love a bad name. Στο Red 96,3. Με Λένη Κράβιτς τώρα. I belong to you. Στις 3 με Παναγιώτη Μιχαλαριά. Σε φροντίζει αμέσως. Με τη μία να διεκδικήσεις Red World Tour, Eric Clapton, live στο Norfolk, Αγγλίας. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου από τις 12. Αν κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.
1: Red World Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
2: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
1: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
8: Release Athens.

0: εισιτήρια πληροφορίες more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Άντε, προχώρα!
2: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
3: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
4: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
5: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Η Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
6: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
0: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
8: Αχα.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
8: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Τα σχολεία τελειώνουν. Τα θερινά προγράμματα του Κολεγίου Αθηνών αρχίζουν στον καταπράσινο λόφο της Κάντζας. Για 12 ημέρες, από την 5η 18 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 3 Ιουλίου, διασκέδαση και μάθηση σε απόλυτη αρμονία και ασφάλεια. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για παιδιά 5 έως 12 ετών. Επιλέξτε ανάμεσα στο αθλητικό πρόγραμμα ή στο English Summer Camp. Περισσότερα στο athenscollege.edu.gr. Οι εγγραφές άρχισαν.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: It's Red. It rocks. Red 96,3.

26 Ιουνίου, κλήρωση 23 Αυγούστου, το Privé Live, ο Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας, και εσύ εκεί με την παρέα σου θα πάρεις και 500 ευρώ cash. Ανοίγω τις γραμμές, Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς, 36, Τετάρτη μεσημέρι. Τζο Κόκερ, καλώς ευρικά.

στον Red 96,3 Rock You Like a Hurricane και αυτό γίνεται με κάθε Red World Tour. Αλλά αυτό που τρέχει τώρα είναι πραγματικά ξεχωριστό. Γιατί το live θα γίνει σε μια καταπληκτική έπαυλη στο Norfolk της Αγγλίας. Είσαι καλεσμένος του Eric Clapton στις 23 Αυγούστου. 7 ακόμα λεπτά για να μπει στην κλήρωση. redfm.gr και Red Application. Βρίσκεις τη φόρμα, τη συμπληρώνεις, κερδίζεις και 500 ευρώ cash. Κερδίζεις full δηλαδή. Έτσι κι αλλιώς, ρετ κομματάρες, αυτές που αγαπάς. 3-6 και σήμερα στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Μιχαλαριάς.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Ο αγαπημένος θείος Alice Cooper, Band of Nails, Red 96,3, Τετάρτη μεσημέρι, με Παναγιώτη Μιχαλαριά στο μικρόφωνο και χορηγό την Cosmote Telecom. Αν δεν έχεις δοκιμάσει το Box Delivery App, τώρα είναι η στιγμή. Γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και προσφορές, θα βρεις σε όλα τα αγαπημένα σου καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Το χρηματοκιβώτιο του Red είναι γεμάτο. Σου δίνω την άδεια, έχεις το ελεύθερο από μένα να το αδειάσεις την Παρασκευή. Για να γίνει αυτό όμως, δηλώνεις τώρα συμμετοχή. Παίζεις την Παρασκευή για 8.305 ευρώ. What's up, Fornon Blondes, Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Με πετυχαίνει στη φάση τη μετακόμιση και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα τη γιαγιά, οπότε ήρθε ο καιρό μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.305 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις...
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
6: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
8: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
9: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάδα. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
10: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
11: Ησυχία παρακαλώ. Το Οικογενειακό Συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
12: Ναι, πάμε.
13: Πού θα πάμε?
14: Κρήτη.
12: Μήλο.
11: Κρήτη λέω κι εγώ.
12: Μήλο.
14: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
11: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
12: Ναι.
14: Πάει το ταμείο.
11: Έχω ήδη βρει προσφορές.

0: Αν το αντιλιακό σας είναι το Heliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
1: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Heliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

one way or another. Πρέπει να στείλεις μήνυμα, να δηλώσεις συμμετοχή για να παίξεις χρηματοδοτικό αυτή την Παρασκευή για 8.305 ευρώ, παρακαλώ. 1.36 κόστος SMS 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης. Αλλόδων 18 συμμετοχή frontstage.gr και redfm.gr. 8.305 ευρώ στέλνεις τώρα win στο 19.600. Παναγιώτης Μιχαλαριάς 36 Τετάρτη, μεσημέρι. Win Red 96,3.

0: Έπιασαν οι ζέστες και έπιασαν γερά. Imagine Dragons, Believer, μια από τις πολλές ρετ κομματάρες. Τετάρτη μεσημέρι, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, χορηγός η Κοσμότε Τελεκόμ. Θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, άλλη οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου. Βάλε και εσύ τώρα το Κοσμότε 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού. Με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση Κοσμότε 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr. Σε λίγα λεπτά, 4 και 10 ανοίγω και πάλι τις γραμμές του Red World Tour. Μπαίνεις στη μεγάλη κλήρωση. Βρίσκεσαι στο exclusive live του Eric Clapton στην Αγγλία. Κερδίζεις και 500 ευρώ cash. Kiss. I was made for loving you. Red 96,3.
1: Γεια σου. Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες στη σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Παπούτσια ξέρει.
4: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα.
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
8: Στο πάρι, σουτάρι και... Ωι, πάνω βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
9: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ωραίο φαγητό! Υπέροχη μουσική! Όλα είναι τέλεια!
11: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
12: Το λογαριασμό, παρακαλώ!
13: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ!
14: Γκρι, παιδιά, γκρι! Θέλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι! Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
15: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
16: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
15: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
17: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
18: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα.
17: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
19: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
16: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

9 Μαΐου του 26, αν ήσουν στο ΆΚΑ εκείνη τη βραδιά, σίγουρα θα τη θυμάσαι για πάντα. Ιστορική συναυλία των Metallica. The Unforgiven, 96,3, Τετάρτη μεσημέρι, 10 μετά τις 4, καλησπέρα ξανά. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. Ανοίγω και πάλι τις γραμμές του Red Wall Tour για να μπει στη μεγάλη κλήρωση και να βρεθεί στο exclusive live του Eric Clapton. Θα γίνει σε έπαυλη. Πριβέ θα είναι δηλαδή. Στον Norfolk της Αγγλίας, 23 Αυγούστου, θα κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. Doors, people are strange. Red 96,3.

Τρεις γράφει ο Ιούνιος, 30 πλάς ο Υδράργυρος. Ρέντε 96,3 πάνω και της Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. 7 λεπτά ακόμα έχουν μείνει για να μπει στη μεγάλη κλήρωση του Red Bull Tour και να βρεθείς με την παρέα σου στο Norfolk της Αγγλίας. Στο exclusive live του Eric Clapton στο Norfolk 23 Αυγούστου. Να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα.

0: Ο μεγάλος έρωτας του Doug Finger, η μεγάλη επιτυχία των Nack, My Sirona, στον Red 96,3 Τετάρτη μεσημέρι. Παναγιώτης Μιχαλαριάς, στο μικρόφωνο χορηγός η Cosmote Telecom. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση του WhatsApp εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Την Παρασκευή παίζεις χρηματοκιβώτιο εδώ στον Red και παίζεις για 8.305 ευρώ. Κέρδισε το ποσό και εσύ, όπως ο Παναγιώτης την προηγούμενη Παρασκευή, ως ονόματος Smells Like Teen Spirit, Nirvana, δήλωσε τώρα συμμετοχή.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.305 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Ήμουν κάπως πεπισμένη από την αρχή που θα άκουσα ότι κάποια στιγμή θα κερδίσω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης

0: ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
6: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy, πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
7: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
6: Όχι.
7: Όχι.
6: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
8: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
9: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
10: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
9: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
10: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
11: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
12: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

ήθελες, το άκουσες. Nirvana Smells Like Teen Spirit. Κώστα, καλησπέρα. Red 96,3 Win τώρα στο 19600. Δηλώνει συμμετοχή για να παίξεις χρηματοκιβώτιο αυτή την Παρασκευή για 8.305 ευρώ. 1,36 κόστος SMS. 2,14,2,14,80,20 γραμμή υποστήριξης. Συμμετοχή άνω των 18. frontstage.gr και rentfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Αυτή την Παρασκευή, λίγο μετά τις 4, η Μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί για 8.305 ευρώ. Win στο 19600. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα.

0: 5 δεκαετίες γιορτάζουν οι Foreigner, μία από τις τάσεις τους στη γιορτή αυτή και το ΑΚΑ, 27 Ιουνίου, Opening Act, Κώστας Τουρνάς. Red 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, χορηγός η Cosmote Telecom. Αν δεν έχεις κατεβάσει το box, κάνε το τώρα. Είναι το μόνο delivery app που βγαίνεις πάντα κερδισμένος, γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Red Application, redfm.gr, δεν χάνεις τίποτα. 5 και 10, ρίγω ξανά τις γραμμές του Red Wall Tour και μπαίνει στη μεγάλη κλήρωση. Offspring, Super Trump, Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Με πετυχαίνει στη φάση της μετακόμισης και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα της γιαγιάς, οπότε ήρθε καιρός μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.305 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις...
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου είχε ξανατύχει.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
7: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Okay.
10: Πάρτο, απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
9: Ποιο?
10: Το Aquila's Meal.
9: Τι είναι?
10: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
9: Okay.
10: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
11: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
13: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
14: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. με την υποστήριξη του Release Athens.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
15: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

άκυρη για μένα συμβουλή. Είναι σαν την άλλη, σαν το μην αγχώνεσαι. Don't cry, Guns N' Roses. Red 96,3 πάνω και τη Μιχαλαριά στο μικρόφωνο. Ήρθε η ώρα να ανοίξω και πάλι τις γραμμές του Red World Tour ώστε να μπει στη μεγάλη κλήρωση και να βρεθεί στο exclusive live του Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας 23 Αυγούστου με την παρέα σου να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Μοναδική εμπειρία. Μπαίνεις στην Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. Πάνω και ο της Μιχαλαριάς 36. Scorpions, Rhythm of Love, Red 96,3.

30 Κελσίου στο Μαρούσι τώρα, 35 το Σαββατοκυριακό. Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. 8 λεπτά ακόμα για να μπει στη μεγάλη κλήρωση του Red World Tour και να βρεθεί στο live, στο exclusive live του Eric Clapton, στο Norfolk της Αγγλίας, να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Red application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα.

0: Only Metallica.
1: Και η Metallica είναι red.
2: This is James from Metallica.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου, είναι red 96,3.

0: κλειστό το πρωί της Κυριακής στο κέντρο της πόλης, ποδηλατικός γύρος. You're the voice, John Farnham, Red 96,3. Με Παναγιώτη Μιχαλαριά στο μικρόφωνο και χορηγό την Κοσμοτέ Telecom. Με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέσεις πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαμβάνεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα, με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Για να μάθεις περισσότερα, μπαίνεις στο κοσμοτέ.gr. Την Παρασκευή παίζεις χρηματοκιβώτιο. Το ποσό είναι μεγάλο. Δηλώνεις συμμετοχή, παίζεις για 8.305 ευρώ. Crazy Town, Butterfly, Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Με πετυχαίνει στη φάση της μετακόμισης και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα της γιαγιάς, οπότε ήρθε ο καιρός μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.305 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις...
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα lore

0: συμμετοχή 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς, πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
2: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο κάθετες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
5: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
6: Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
8: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
9: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών Vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
11: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

είναι η σειρά σου. Στείλε τώρα WIN στο 19600, δήλωση συμμετοχή, παίζεις για 8.305 ευρώ. 1.36 κόστος SMS, 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης, άλλο των 18 συμμετοχή, frontstage.gr και rentfm.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Αν σου τηλεφωνήσει μέρη, το σηκώνεις γρήγορα, στα 5 πρώτα χτυπήματα, λες ακριβώς το ποσό, 8.305 ευρώ, το κάνεις αυτομάτως δικό σου. WIN στο 19600, Black Sabbath.

0: Σχεδόν 13 πριν τις 6, Τετάρτη απόγευμα, R.E.M. Losing My Religion, Red 96,3. Για τις επόμενες δύο ώρες, Γιάννης Γιακουμάκης στο μικρόφωνο, 6 και 10 μάλιστα, ανοίγει ξανά τις γραμμές του Red World Tour για να μπει στη μεγάλη κλήρωση και να βρεθείς στο exclusive live του Eric Clapton σε έπαυλη. Για λίγους θα είναι το live αυτό, στην Αγγλία, στο Norfolk, θα κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Αύριο 3 το μεσημέρι, τα λέμε ξανά. Την Παρασκευή, θυμίζω, παίζεις χρηματοκιβώτιο. Είναι μεγάλο το ποσό. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Παίζεις για 8.305 ευρώ. Evanescence, My Immortal. Καλή συνέχεια.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.305 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Ήμουν κάπως πεπισμένη από την αρχή μου. Το άκουσα ότι κάποια στιγμή θα κερδίσω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
9: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού, Nick Cave and the Bad Seeds. Μαζί τους Baxter Dury και Anna von Hassholf. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
11: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
12: Νέο πρόγραμμα electric all-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
11: Opel electric all-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
13: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
14: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Άντε, προχώρα!
16: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
17: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
15: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
18: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
19: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
20: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
19: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
21: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.
22: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Και πάλι μαζί, So Must Go On, είναι η Queen και είναι ο Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red και είναι Τετάρτη απόγευμα. 6 με 8 στην παρέα, όπως κάθε μέρα, Γιάννης Γιακουμάκης εδώ. Τετάρτη σήμερα, πώς έχουμε, 3 Ιουνίου. Αν είσαι πηγμένος αυτή την ώρα κάπου στην Αττική Οδό ή στην κάθοδο της Κηφισίας ή σε κάποια σημεία στην κάθοδο του Κηφισού, okay, κουράγιο και Red 96,3 δυνατά. Και ανοίγω τις γραμμές κατευθείαν, μήπως τουλάχιστον κερδίσεις τώρα το ταξίδι στην Αγγλία, Norfolk. Εκεί σε στέλνουμε με το Red World Tour. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις Eric Clapton, Θεός Eric Clapton, εκεί σε μια φοβερή συναυλία. 2 άτομα, 4 μέρες και 500 ευρώ. 15 λεπτά δικά σου από τώρα, ανοίγω τις συμμετοχές. Μπαίνεις στο site μας, redfm.gr ή στην εφαρμογή μας, Red App, συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και καλή επιτυχία. Έρχονται οι Him σε λίγο, Get

Wicked Game, το τραγούδι του Chris Isaac. Αυτή τη φορά όμως είναι η Him εδώ, στο Red 96,3. Καλησπέρα και σε εσάς που μου στέλνετε ήδη τα πρώτα μηνύματα στο Viber του Red και της εκπομπής. Καλησπέρα στην Αργύρο, τον Αντώνη, τη Σοφία, τη Δήμητρα και τον Νίκο. Άλλη μία το Viber, 6980-963-963. Είπαμε στους δρόμους που μπορεί να είσαι πυγμένος αυτή την ώρα. Κουράγιο και Red 96,3 δυνατά. Και 7 λεπτά ακόμα δικά σου για να μπεις στο site μας redfm.gr. Στο Red Up κρατάω ανοιχτές τις συμμετοχές για Red World Tour. Σε στέλνουμε να δεις Eric Clapton στο Norfolk στην Αγγλία. 2 άτομα, 4 μέρες και 500 ευρώ. Μπες redfm.gr και Red Up τώρα. Είναι η Ρίμον Supergirl. Καλησπέρες.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Tango Red 96,3 Τετάρτη απόγευμα, 6 με 8, Γιάννης Γιακουμάκης εδώ. Δώσε βάση σε μισό λεπτό, θα ακούσεις πώς θα μπει στην κλήρωση που έρχεται. Δεν είναι μακριά. Τετάρτη σήμερα, Παρασκευή μεθαύριο, κληρώνει ξανά. Το χρηματοκιβώτιο εδώ στο Red 96,3 και κληρώνει 8.305 ευρώ. Το νου σου λοιπόν, σε μισό λεπτό, για να ακούσεις πώς θα μπει στην κλήρωση. Εν τω μεταξύ, βλέπω εδώ, είχα καιρό να δω έρευνα για το θέμα της απιστίας. Βλέπω εδώ λοιπόν ότι το 1 τρίτο, λέει, περίπου από τις απιστίες, άκου να δεις τι κάθισαν και ψάξανε, συμβαίνει σε εργασιακούς χώρους με συναδέλφους κτλ. Και όσο πιο ψηλή είναι η θέση σου, τόσο είναι πιο πιθανό να απατήσεις τον άλλο. Α, προσέξτε εσείς οι διευθυντές, ε. Okay. Λοιπόν, Viber για μηνύματα 6980-963-963 και για αυτό το θέμα, αν έχεις κάποια σχετική εμπειρία ή μια εικόνα ή μια αίσθηση για όλα αυτά. Χορηγός μαζί μου Nova, έχεις exclusive Nova deal σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands. Μπαίνεις στην εφαρμογή παντού, διαλέγεις τον deal που θέλεις, μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Animals μεταξύ άλλων έρχονται και Guns N' Roses εδώ στο Red 96,3. Τώρα όμως άκου για το χρηματοκιβώτιο.
1: Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Με πετυχαίνει στη φάση της μετακόμισης και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα της γιαγιάς, οπότε ήρθε ο καιρός μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.305 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις,
4: σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
9: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
10: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
11: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
12: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
13: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
12: Τέλος πειράματος.
14: Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
15: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding. Παγωτά Oreo. Με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί. eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
16: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

House of the Rising Sun, super classic εδώ στο Red. 96,3, Γιάννη Γιακουμάκη 668. Έχει, εκτός από τους δρόμους που λέγαμε και νωρίτερα, έχει και στη Δεκελίας λίγη κίνηση αυτή την ώρα και λίγο στη Λεωφόρο Ηρακλείου. Αλλά οκ, okay, όχι κάτι το τρομερό. Θα πω άλλη μια φορά το Viber του Red και της εκπομπής, 6980-963-963, για οποιοδήποτε μήνυμα θες να μου στείλεις, 6980-963-963. Κάποιοι βλέπω στα μηνύματα εδώ, κάποιοι και κάποιες φίλες, παρεξηγήσατε λίγο την έρευνα πριν, δεν λέει για κορίτσια η έρευνα, η έρευνα είναι γενικώς, κορίτσια και αγόρια γενικότερα για τους εργασιακούς χώρους και όλα τα σχετικά. Ανεξάρτητα πάντως από όλα αυτά, επιστρέφω στο χρηματοκιβώτιο που σου έλεγα πριν, δώσε βάση να ακούσεις πώς θα μπει στην κλήρωση και είναι πανεύκολο, έρχεται μεθαύριο το χρηματοκιβώτιο ξανά, Παρασκευή με 8.305 ευρώ. Οπότε μπες από τώρα στο παιχνίδι, μπες στην κλήρωση, στείλε τη λέξη WIN στο 19600. Είναι Mediatel, 1,36 το ευρώ τελική τιμή και γραμμή υποστήριξης 214-214-80-20, όροι του διαγωνισμού, frontstage.gr, συμμετοχή 1 των 18 και να σου πω ότι κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό καλοκαίρι, κανονικά, και 8.305 ευρώ μεθαύριο, οκ, okay, νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει. Sunrise Avenue τώρα.

0: gone bad.
1: And the Grammy goes to Aerosmith.
2: Και η Aerosmith είναι ρεύ.
3: Hey, this is Joe Perry.
4: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Τετάρτη απόγευμα, 12 λεπτά περίπου πριν από τις 7. Γιάννης Διακουμάκης εδώ, 6 με 8 όπως κάθε απόγευμα. Ρέντε 96,3 και τι μαθαίνει κανείς ξαφνικά, δηλαδή σαν σήμερα βλέπω, δεν ξέρω, καθιερώθηκε στην Ελλάδα το αλκοτέστ το 1967. Δημοσιεύτηκε σχετική διάταξη στην εφημερία της κυβερνήσεως κτλ. Είναι ένα θέμα το αλκοτέστ, ακόμα και τώρα, δηλαδή μπορώ να σου πω ότι είναι πιο πολύ θέμα. Και πιο πολύ θέμα θα είναι το ναρκοτέστ που έρχεται και αυτό και θα μπορεί να ανακαλύπτει πράγματα όχι μόνο για εκείνη τη στιγμή, αλλά και 24 ή και 48 ώρες πριν. Θα έχουμε δηλαδή και αλκοτέστ και ναρκοτέστ στα υπόψη, έτσι. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, το γνωστό σε όλους μας στοματικό διάλειμμα Εξαλέν. Είναι πολύ καλό και για όλα τα στοματικά, κάθε είδους στοματικό πρόβλημα, ολιτίδα, πλάκα, άφθες και διάφορα τέτοια. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και καθημερινά γιατί δεν χρωματίζει τα δόντια. Με τη σωστή χρήση και συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σου, Εξαλέν καθημερινά για να απαλλαγείς από όλα αυτά. Και χορηγός μαζί μου Nova, που φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Δεν χρειάζεται πια να περιμένεις το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Σωστά το άκουσες, χωρίς οπτική ίνα. Χάρτη ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr, Nova 5G, Home Internet. Μετάλλικα, Enter Sandman έρχονται εδώ στο Red 96,3 στη συνέχεια. Και θυμίζω, λίγο μετά τις 7, ανοίγω ξανά τις γραμμές για Red World Tour Eric Clapton στο Norfolk στην Αγγλία. Εκεί σε στέλνουμε αυτή τη φορά.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.305 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Ήμουν κάπως πεπισμένη από την αρχή μου. Το άκουσα ότι κάποια στιγμή θα κερδίσω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι, μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
4: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
5: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
6: Ναι! Πάμε!
7: Πού θα πάμε?
8: Κρήτη!
6: Μήλο!
5: Κρήτη λέω κι εγώ!
6: Μήλο!
8: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Hey.
5: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
6: Ναι!
8: Πάει το ταμείο.
5: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
6: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
7: Κι εγώ!
9: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο κάθε μάρκες στη σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
11: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
12: Ήρθα!
11: Ένας θείος.
13: Ήρθες.
11: Καμία αλλαγή.
13: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
11: Και μια μεγάλη ανατροπή.
12: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
13: Τι έκανες?
12: Έβαλα προτέρια.
13: Καλά έκανες. Μπράβο.
11: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
13: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
12: Έτσι.
13: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
12: Να, εδώ.
13: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
12: Ναι, ναι.
11: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
15: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
16: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
17: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
18: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
17: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
18: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
19: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δρουσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπαρμπικιού. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
20: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Και πάλι μαζί είναι οι Scorpions, Saint Ben Angel, Red Rend 6,3, λίγο μετά, λίγα λεπτά μετά τις 7. Αν δεν ήσουν μαζί μου στις 7 παρα 5, έχασε τους Μετάλλικα που ακούγαμε. Έχω να σου πω όμως ότι το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών είχε εγκαταστήσει σεισμολογικό σταθμό υψηλής ευαισθησίας, το ΟΑΚΑ, για να καταγράψει τις συναυλίες και των Iron Maiden και των Metallica, και όχι μόνο τις συναυλίες, αλλά και το Final Four της EuroLeague μεταξύ Ολυμπιακού και Real. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Το Final Four ήταν περίπου ισοδύναμο, σεισμολογικά εννοούμε τώρα, έτσι, οι δονήσεις με τη συναυλία των Iron Maiden. Πάνω όμως από όλους αυτούς ήταν στις σεισμικές δονήσεις η Metallica. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς πραγματική σεισμή αυτή τώρα. Είναι δονήσεις που γίνονται από τη μουσική, από το κοινό, τις μετακινήσεις και όλα τα σχετικά. Σε άλλη συναυλία σε στέλνουμε, όπως σε άπειρες, σε στέλνουμε σε όλο τον κόσμο, εδώ, με το Red 96,3 και το Red World Tour. Αυτή τη φορά σε στέλνουμε Norfolk, Αγγλία. Eric Clapton, φοβερή έπαυλη εκεί, δύο άτομα. 4 μέρες και 500 ευρώ. Ανοίγω ξανά τις γραμμές κατευθείαν τώρα, 15 λεπτά δικά σου, για να μπεις στο site μας. redfm.gr ή στην εφαρμογή μας. Το Red App, να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής και να μπεις στην κλήρωση. redfm.gr και Red App. Συμπλήρωσε τη φόρμα, μπορεί να βρεθείς να βλέπεις Eric Clapton στην Αγγλία, στο Norfolk, σε φοβερή έπαυλη 26 Ιουνίου. Ανακοινώνουμε τον νικητή 8:25 το πρωί στο Red Morning Show. Survivor τώρα, Burning Heart.

96,3 Τετάρτη απόγευμα, 7 και 20 σε λίγο. Και 7 λεπτά επίσης ακόμα δικά σου για να μπει στο site μας, το rentfm.gr ή το rentapp, την εφαρμογή μας, να συμπληρώσει τη φόρμα συμμετοχής, να διεκδικήσεις και μπορεί και να κερδίσεις με λίγη τύχη το σούπερ ταξίδι στην Αγγλία, Norfolk, Eric Clapton. Απίθανη συναυλία εκεί σε φοβερή έπαυλη. 2 άτομα, 4 μέρες και 500 ευρώ. Μπαίνεις rentfm.gr ή rentapp τώρα και συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής. Έλεγα πριν για τις συναυλίες των Metallica και των Iron Maiden, τις μετρήσεις που έκαναν οι σεισμολόγοι και βρήκαν, υπάρχουν και λεπτομέρειες, ότι η συναυλία των Metallica στο ΑΚΑ προκάλεσε, λέει, εδαφικές δονήσεις περίπου 2,5 φορές ισχυρότερες από εκείνες των Iron Maiden, που περίπου ήταν στο ίδιο επίπεδο με τον τελικό της EuroLeague. Κάνε τώρα τους υπολογισμούς σου. Ειδικά το τραγούδι Moth Into Flame των Metallica προκάλεσε, λέει, τη μεγαλύτερη σεισμική, ας το πούμε, απόκριση στη συναυλία τους, ενώ για τους Iron Maiden το πιο δυνατό ήταν το Killers. Okay, εντάξει, χρήσιμα όλα αυτά και για να δούμε τώρα, για φαντάσου το αυτό εδώ live. You shook me all night long, AC/DC, Red 96,3, Γιάννης Γιακουμάκης 668, Viber για μηνύματα 6980 963 963.

0: 74-75, αυτή είναι η Connells. Red 96,3, Τετάρτη απόγευμα, 7:25. Γιάννης Γιαγουμάκης στην παρέα, 6:08 όπως κάθε μέρα. Viber για οποιοδήποτε μήνυμα θες να μου στείλεις, 6981-63-963, 6981-63-963. Άλλο ωραίο αυτό εδώ. Καθηγήτρια έγραψε, πανεπιστημιακή καθηγήτρια, άρθρο στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ νομίζω, απευθυνόμενοι προς τους φοιτητές και τους καλεί να μην χρησιμοποιούν AI στα κείμενά τους κτλ. Αλλά να δουλεύουν μόνοι τους, να βάζουν το μυαλό τους να το χρησιμοποιούν. Να μην κόβετε το δρόμο, λέει. Μην αναθέτετε τη σκέψη σας αλλού, όσο δελεαστικό και αν είναι. Αν το σύστημα είναι τόσο εύθραυστο, όσο λένε μερικοί, τότε η γνήσια προσπάθεια δεν θα περάσει απαρατήρητη κτλ. Με λίγα λόγια, μην χρησιμοποιείτε AI και τέτοια πράγματα. Γενικά, δουλέψτε μόνοι σας. Έγινε ένας έλεγχος στο κείμενό της για χρήση τεχνητής νοημοσύνης και αποδείχθηκε ότι ήταν γραμμένο το άρθρο με AI. Καταλαβαίνεις τι έγινε μετά, έτσι. Okay, εντάξει, συμβαίνουν και αυτά τώρα. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, μην χάσεις τα 3 cents intense parties στα πιο hot bars και σε street events της πόλης σε συνεργασία με το This is Athens City Festival. It's 3 cents Paloma Season. 4 Ιουνίου Περεούμπου με την Ευαγγέλια. 6 Ιουνίου Libertine με τον Κορίλα. Ζωηρές ψαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα, απολαυστική γεύση. Η πιο intense Paloma εμπειρία που μόνο η 3 cents Paloma ξέρει. See you there. Και χορηγός μαζί μου Nova. Μεταξύ άλλων, κερδίζεις παντού με την Nova, αλλά έχεις και μια premium pizza. Από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν για σένα και την παρέα σου από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπαίνεις τώρα στο Παντού App, συνδέεσαι ως Nova χρήστης, παίρνεις τον deal. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Δώσε βάση στο χρηματοκιβώτιο που έρχεται μεθαύριο. Εδώ στο Red 96,3 άκου πως θα μπει στην κλήρωση 8.305 ευρώ και στη συνέχεια Alice Cooper Poison εδώ. Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.305 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Ήμουν κάπως πεπισμένη από την αρχή μου. Θα άκουσα ότι κάποια στιγμή θα κερδίσω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Media Tel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδενίτιδα από την Novartis Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
8: Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
9: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
10: Πάρει, σουτάρει και ο, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ο, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
11: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
13: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
14: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
13: Opel Electric

Εδώ είμαστε, Red 96,3 Liquid Narcotic, 20 λεπτά περίπου πριν από τις 8. Γιάννης Γιακουμάκης στο μικρόφωνο, στην παρέα 6 με 8, Viber για μηνύματα 6989-63-963. Πάρα πολύ κίνηση αυτή την ώρα, ανατμήματα βέβαια στην κάθοδο του Κηφισού, αλλά και στην κάθοδο της Κηφισίας. Πολύ πήξιμο τώρα, όπου και αν είσαι, στείλε μου Viber μήνυμα. Κάθοδο Κηφισίας και όχι μόνο αυτό, Βασιλείος Κωνσταντίνου Αρδιτού, πάρα πολλά αυτοκίνητα επίσης, Βασιλής Σοφίας, και στην παραλιακή ξεκινάει η κίνηση από την παραλία της Γλυφάδας και μετά και φτάνει μέχρι περίπου την Καλαμακίου. Εν τω μεταξύ, έτσι κι αλλιώς είναι μια μεγάλη ευκαιρία η Παρασκευή που έρχεται μεθαύριο. Χρηματοκιβώτιο, Red 96,3, νέα κλήρωση, 8.305 ευρώ, είναι ευκαιρία να κάνεις ένα, με λίγη τύχη, ένα πολύ δυνατό δώρο στον εαυτό σου, 8.305 ευρώ την Παρασκευή, στην κλήρωση στις 4. Βέβαια, εγώ θα σου έλεγα, μπες στην κλήρωση από τώρα. Πανεύκολα, στέλνεις ένα απλό SMS, τη λέξη WIN στο 19600. WIN στο 19600, λοιπόν, είναι Mediatel, 1,36 ευρώ τελική τιμή, γραμμή υποστήριξης, 214-214-8020 και όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr. Συμμετοχή άνω των 18 και κάθε SMS να σου πω είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Έρχονται οι Beatles, Let It Be, στη Λεγουίν στο 19600 και είσαι μέσα στην κλήρωση τη μεθαυριανή της Παρασκευής εδώ στο Red 96,3.

0: Κορυφαίο, τέλειο από τους Aerosmith, Dream On, Red 96,3, 12 λεπτά περίπου, 11 λεπτά περίπου πριν από τις 8. Λοιπόν, από τις ιστορίες που λέγαμε νωρίτερα σήμερα, νομίζω ότι η κορυφαία είναι αυτή η ακαδημαϊκός από την Αυστραλία στο Σίδνεϊ, η οποία έγραψε ένα άρθρο γνώμης που απευθύνεται στους φοιτητές και τους λέει να μην χρησιμοποιούν τεχνολογία, AI κτλ. Και έγραψε το άρθρο με AI. Νομίζω ότι είναι από τις κορυφαίες ιστορίες. Οκ, okay, ναι, τι απατεώνας, έτσι, απίστευτη. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, it's 3 cents Paloma season. Μην χάσεις, τα 3 cents in test parties, τα πιο hot bars και σε street events της πόλης σε συνεργασία με το This is Athens City Festival. 4 Ιουνίου, αύριο δηλαδή. Πέρε Ούμπου με την Ευαγγέλια, 6 Ιουνίου, Λιμπερτίν με τον Κορίλα, ζωηρές ψαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα, απολαυστική γεύση, πιο intense Paloma εμπειρία όπως μόνο η 3 cents Paloma ξέρει. See you there, απολαύστε υπεύθυνα. Χορηγός μαζί μου Nova. Είσαι στην Nova, κερδίζεις παντού. Μεταξύ άλλων, κερδίζεις και 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από Signature Travel. Τώρα μπορείς να πας Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία, Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Τι κάνεις, κατεβάζεις το παντού app, παίρνεις το deal, μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Γιώργος Αποστόλου εδώ στις 8 συνεχίζει και ανοίγει τις γραμμές και αυτός Γκέρι Κλάπτον, Red World Tour, λίγα λεπτά μετά τις 8. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ 6 με 8 όπως κάθε μέρα. Thanks για όλα τα μηνύματα. Αύριο το απόγευμα στις 6. Τα λέμε εδώ όπως πάντα στο Red 96,3 και στη συνέχεια Evanescence Going Under. Red 96,3, bye.
1: Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Με πετυχαίνει στη φάση του μετακόμισης και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα της γιαγιάς, οπότε ήρθε ο καιρός μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.305 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου είχε ξανατύχει.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέ...

0: εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210 89 19 800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Αν ψάχνεις σινεμά στην πόλη, κράτα αυτό. Το Athenaeon έχει αλλάξει επίπεδο. Laser 4K προβολή. Premium large format οθόνες. Κορυφαίος ήχος με την Atmos One να είναι από τις πρώτες πιστοποιημένες Dolby Atmos αίθουσες στην Ελλάδα. Και για πιο χαλαρή εμπειρία, lounge αίθουσες με Infinity Sofas. Στο Pizza and Cocktail Bar βρίσκεις πίτσες, κοτομπουκές, cocktails, nachos, popcorn που σου τα φέρνουν και στην αίθουσα. Και για το parking, λύθηκε γι' αυτό. Σε συνεργασία με τη Citizen, στον πύργο Αθηνών, μόλις 3 λεπτά από το σινεμά, παρκάρεις μόνο με 3,5 ευρώ. Και αν θες private screenings, εταιρικά events, προβολές με φίλους μέχρι gaming nights και παρουσιάσεις, το Athenaeon Experience σου τα προσφέρει όλα. Μπες στο athenaeon.gr για όλες τις πληροφορίες. The Athenaeon Experience. Powered by Allianz.
6: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
7: Όχι.
6: Όχι.
7: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
8: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
9: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
13: Okay.
14: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
13: Ποιο?
14: Το Aquila's Meal. Απλά,
13: τι είναι?
14: Double Cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
13: Okay.
14: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα.

0: σαν μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τι να σας πω ρε παιδιά, κάθε φορά που ακούω αυτό το κομμάτι στον Reddit, το Final Countdown των Euro, προσπαθώ να το κολλήσω με κάποιο γεγονός αθλητικό και η πλάχα πια είναι ότι πάντα υπάρχει ρε εσύ. Πάντα υπάρχει κάτι το οποίο λες ρε παιδί μου, είναι Final Countdown, πραγματικά σε λιγότερο από μία ώρα θα έχουμε τον πόδο τελικό για το μπάσκετ στην Ελλάδα μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Οπότε να το Final Countdown και εδώ δικαιώθηκε. Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο, θυμίζω ότι είμαστε σε φάση Red Gold Tour με τον Red έτοιμο να σας στείλει στο Norfolk της Αγγλίας για Eric Clapton, δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ μετρητά και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής με τον Eric Clapton να είναι Red 96,3. Το σύστημα είναι ανοιχτό για τα επόμενα 15 λεπτά στο Red App και στο redfm.gr κάθε μέρα από 8 το πρωί μέχρι 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στη μεγάλη κλήρωση Wild Thing Talks στη συνέχεια παρακαλώ.

Από τις κορυφαίες διασκευές των Marilyn Manson, όταν ήταν ακόμα μπάντα, Sweet Dreams Are Made of This, μεγάλη κομματάρα των Eurythmics, στον Red 96,3. Σήμερα Τετάρτη, μεσοβδόμαδα, αλλά ξεκίνημα το Ιούνιο του 2026. Πάμε στη συνέχεια με Erasmus. Living in a world without you, δεν πρέπει.

0: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Αυτή ήταν η Σκόρπιος και το When the Smoke is Going Down, το βραδάκι της Τετάρτης 3 Ιουνίου, με ελάχιστη κίνηση εκεί έξω. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση το να ερχόμουν από το γραφικό γαλάτσι για να φτάσω μέχρι τον σταθμό εδώ από την Κυψέλη, που πραγματικά είχε πάρα πάρα πολύ λίγη κίνηση. Μακάρι αυτό να συνεχιστεί όλο τον Ιούνιο. Μπα, δεν το πιστεύω, αλλά λέμε τώρα. Μάλλον φταίει ότι είναι Τετάρτη, μεσοδόματα, και ότι είναι κλειστά τα περισσότερα μαγαζιά για την ώρα τουλάχιστον. A girl like you. Edwin Collins στη συνέχεια στο μικρόφωνο του Red, Γιώργος Αποστόλου. Τετάρτη σήμερα, 3 Ιουνίου του 2026.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIND στο 19600.
1: 8.305 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Ήμουν κάπως πεπισμένη από την αρχή μου. Το άκουσα ότι κάποια στιγμή θα κερδίσω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
2: WIND στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
8: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
9: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Μια επαναστατική φωνή κάποτε, Janis Joplin στο Piece of My Heart, στον Red 96,3, Τετάρτη 3 Ιουνίου του 2026. Στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου, ελπίζω να έχουμε μια πάρα πολύ όμορφη και άκρος θερινή, όπως φαίνεται, εβδομάδα. Ένα μεγάλο ποσοστό των γνωστών μου έχει ήδη κάνει το πρώτο bloom. Εγώ πάλι όχι και είμαι πάρα πολύ εκνευρισμένος γι' αυτό. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θα σας στείλω αμέσως τους Guns N' Roses και το Paradise City. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: πολύ αγαπημένοι Deepest Mode, It's No Good, Red 96,3, μακάρι να τους δούμε το 2027, είναι πάρα πάρα πολύ πιθανό. Και φυσικά, μιας και είμαστε στην Τετάρτη, μεθαύριο έχουμε και πάλι το χρηματοκιβώτιο, το οποίο ανοίγει και έχει μέσα 8.305 ευρώ. Μπορείτε λοιπόν και σήμερα και αύριο να τα διεκδικήσετε στέλνοντας Win στο 19600 και να κάνει μέρη το σχετικό τηλεφώνημα με το καλό σε εσάς, να απαντήσετε σωστά 8.305 και να πάρετε τα χρήματα. Μίντια, τελικό στο SMS, 1 ευρώ και 36 λεπτά. Με ΦΠΑ πλέον τέλος συνδρομητών κινητής, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, αμός ρυθμιστής σε ΕΠ, frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην εκκλήρωση. Πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε Red Hot Chili Peppers και Queen στον Red 96,3. Red World
1: Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δει τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Okay. Hi, this is Eric Clapton. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
2: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
3: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
1: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
4: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner, προπόληση, ticketservices.gr.
1: It's Red, it rocks. Red 96,3.

9 και 7 λεπτά και κάτι ψηλά, Red 96,3, Τετάρτη σήμερα 3 Ιουνίου του 2026, ακούσαμε και πολύ σε καιρό ξαν. Ο Red 96,3 έχει ετοιμάσει μια πραγματικά μοναδική στιγμή του Red World Tour, καθώς νομίζω πως δεν έχει ξανατύχει κάτι τέτοιο να έχουμε μια συναυλία σε ένα cottage της Αγγλίας, μάλιστα σε ένα μέρος το οποίο είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Λοιπόν, θα πούμε πολλά πράγματα γι' αυτό. Είμαι στην αυλία λοιπόν που θα γίνει στις 23 Αυγούστου στην Αγγλία, στο Norfolk, από το θρυλικό βέβαια Eric Clapton, και μάλιστα τη συναυλία θα ανοίξει ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Έχουμε ανοίξει το σύστημα και εμείς με τη σειρά μας για τα επόμενα 15 λεπτά. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ μετρητά. Ο Eric Clapton είναι Red 96,3, redfm.gr και Red App. Εκεί θα συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής. Κάθε μέρα, 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα υπάρχει και μια ευκαιρία στην μεγάλη κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 8:25 στο Red Morning Show. Red 96,3, μικρόφωνο Γρός Αποστόλου, στα αυτιά σας, OMD Electric.

In the end, Linkin Park Red Index 6,3 και όπως πάντα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια κοντά στις 9 και 4 σου λέω τις δύο ειδήσεις της ημέρας, τη μία μουσική και τη μία μη μουσική που πρέπει να γνωρίζεις πριν φύγει για πάντα και αυτή Τετάρτη 3 Ιουνίου του 2026. Μιας και ακούσαμε λοιπόν Linkin Park, η είδηση έρχεται από αυτούς οι Αμερικάνοι που ανακοίνωσαν σήμερα πως πριν τα Χριστούγεννα θα έχουν να μας προσφέρουν ένα mini album με 6 ή 7 τραγούδια, κλασικά το Linkin Park που ερμήνευε παλιά φυσικά ο Chester Bennington, τώρα πια μέσα από στούντιο με την φωλή της Emily Armstrong. Εννοείται πως η Armstrong έχει ερμηνεύσει όλα τα κομμάτια των Linkin Park στα πολλά live που έχουν δώσει από τότε που ανέλαβε το μικρόφωνο, αλλά θα είναι η πρώτη φορά που αυτό θα δισκογραφηθεί. Τώρα στα μη μουσικά μας, τα διόδια της χώρας μας επίσημα είναι και τα πιο ακριβά σε όλη την Ευρώπη. Μάλιστα, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε σήμερα, πληρώνουμε 5,52 ευρώ για ένα χιλιόμετρο δρόμου. Είναι μακράν τα πιο ακριβά στην Ευρώπη και είναι από τα ακριβότερα σε όλο τον πλανήτη. Αυτά λοιπόν και για τα διόδια, μιας και ετοιμαζόμαστε για ταξίδια λόγω του καλοκαιριού. Τι να κάνουμε. You give love a bad name. Bon Jovi στον Red 96,3 μικρόφωνο. Γιώργος Αποστόλου.

0: με καλοκαιρινή διάθεση μουσικές του Red εδώ και λίγη ώρα μέσα μισόν η Secret Smile και The Look από τους Aeroxet στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου. Σήμερα λοιπόν είναι μία Τετάρτη και 3 Ιουνίου, σε λίγες μέρες την 3η 9 Ιουνίου το Bloody επιστρέφει στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης για τη μηνιαία εθελοντική αιμοδοσία του με την υποστήριξη φυσικά του Red 96,3. Δημοτική Αγορά Κυψέλης, Φωγκίνος Νέχης 42, στην αίθουσα Creative Lab και 2 και πάλι. Από τις 9.30 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι είναι μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία, καθώς αυτή ιδιαίτερα η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί για την ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος του Γενικού Νοσοκομείου Αλεξάνδρα. Θυμίζω λοιπόν την 3η 9 Ιουνίου στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, Φωγκίνος Νέχης 42, Creative Lab 2, εκεί είναι η αίθουσα, 9.30 το πρωί με 1 το μεσημέρι, από το Bloody και τον Red 96,3 αιμοδοσία.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.305 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Ήμουν κάπως πεπισμένη από την αρχή που το άκουσα ότι κάποια στιγμή θα κερδίσω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Ragged Bone Man και Human, ένα πάρα πολύ όμορφο κομμάτι, αλλά απομένει να δούμε. Και μάλλον φαίνεται ότι έχει δείξει, για να είμαι ειλικρινής, αν ο Ragged Bone Man θα καταφέρει και με τα επόμενα άλμπουμ του να κάνει κάτι περισσότερο από το να τον έχουμε στο μυαλό μας πάντα ως τον πάρα πολύ συμπαθητικό τύπο που τραγούδησε το Human. Red 96,3, Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο, όπως κάθε εβδομάδα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ. Love Bites, Def Leppard, αμέσως τώρα.

0: Ρέντε 96,3 στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου, όπως κάθε βραδάκι 8 με 10 από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου, μεθαύριο λοιπόν Παρασκευιάτικα, 5 έκτου η πρώτη Παρασκευή του μήνα, και το χρηματοκιβώτιο έχει μέσα 8.305 ευρώ. Μπορείτε λοιπόν να τα διεκδικήσετε και σήμερα και αύριο για να κάνει μέρη το τηλεφώνημα την Παρασκευή στις 4 το απόγευμα. Με το καλό σε εσάς να απαντήσετε σωστά 8.305 και να πάρετε αυτό το πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Μην διατελεκώσετε το SMS 1,36 ευρώ με ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής. Γραμμή υποστήριξη 214-214-80-20. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε όλους άνω των 18 και αν έχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξη και ΘΕΑ 210-9215-776. frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Και θυμίζω όπως πάντα ότι κάθε SMS αντιστοιχεί σε μία συμμετοχή στην κλήρωση. Είναι ο Red 96,3 Τεταρτιάτικα, 3 Ιουνίου λέγαμε λοιπόν, μεσοβδόμαδα, και σε λίγο θα είναι εδώ ο Χάκος Περβανίδης και το Red Metal Before Midnight.
1: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
2: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
3: Το Release Athens και το SNF Gnostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επαιτειακή συνεργασία. Κυριακή 21 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, David Byrne. Ο frontman των θρυλικών Talking Heads σε μια ιστορική εμφάνιση. Μαζί του, Nation of Language και Dead Letter. Εισιτήρια πληροφορίες, more.com, releaseathens.gr.
4: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: συγχαρητήρια στον Παναγιώτη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Με πετυχαίνει στη φάση τη μετακόμιση και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα τη γιαγιά, οπότε ήρθε ο καιρό μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντα WIN στο 19600.
2: 8.305 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσει.
4: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου είχε ξανατύχει.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσω κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζει έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 8.305 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Αγκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
1: Hi, this is Eric Clapton.
0: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια

0: ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
1: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
2: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου,
0: είναι Red 96,3.

0: Red Metal Before Midnight.
1: Metal πριν τα μεσάνυχτα. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη. Red 96,3.
2: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, η επιστήμη μίλησε. Υπάρχει πλέον επίσημο πόρισμα. Δεν αμφισβητείται και τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του, έδωσε στη δημοσιότητα τα δεδομένα από τους σεισμογράφους στο ΟΑΚΑ και πλέον έχουμε ξεκάθαρο νικητή στη μάχη της δόνησης. Τον Μάιο του 2026, λοιπόν, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο μετέτρεψε το ΟΑΚΑ σε ένα πρωτότυπο πείραμα σεισμολογίας του πλήθους, καταγράφοντας τι συνέβη στις συναυλίες των Metallica, Iron Maiden, αλλά και στον τελικό του EuroLeague. Το αποτέλεσμα, οι Μετάλλικα διέλυσαν κάθε ανταγωνισμό. Το κοινό τους, λέει, δημιούργησε εδαφικές δονήσεις 2,5 φορές ισχυρότερες από εκείνες των Maiden, αγγίζοντας ισοδύναμο σεισμού περίπου 1,5 ml, ενώ το κομμάτι που χτύπησε περισσότερο τον σεισμογράφο για τους Μετάλλικα ήταν το Moth Into Flame, ενώ για τους Iron Maiden το απόλυτο peak ήρθε με το Killers. Προφανώς τώρα μιλάμε για επιστημονικές μετρήσεις ενέργειας και ενθουσιασμού του κοινού και όχι για πραγματικούς επικίνδυνους σεισμούς, αλλά νομίζω πως το συμπέρασμα παραμένει ιστορικό. Οι Μετάλλικα έκαναν κάτι παραπάνω από μία συναυλία, έκαναν σεισμό που λέτε, και δεν νομίζω πως έχουμε άλλη επιλογή για τον σημερινό πρόλογο στο Red Metal Before Midnight. Μετάλλικα, Moth Into Flame, και μένουμε εδώ στον Red 96,3, Χάκος Περβανίδη στο μικρόφωνο.

Αυτά λοιπόν από τους Metallica και το Moth Into Flame, και πάμε τώρα στους Τιτάνες του Ευρωπαϊκού Heavy Metal, τους Accept, που φέτος συμπληρώνουν 50 χρόνια παρουσία στη metal σκηνή και το γιορτάζουν με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Το Σεπτέμβρη λοιπόν κυκλοφορούν το επαιτειακό άλμπουμ Teutonic Titans 1976-2026, μια δουλειά που θα περιλαμβάνει 19 κλασικά τραγούδια των Accept, παιγμένα ξανά με τη συμμετοχή σπουδαίων μουσικών και φίλων της μπάντας, όπως είναι ο Rob Halford τον Judas Priest, ο Tobias Forge τον Ghost, ο Billy Corgan τον Smashing Pumpkins, ο Bobby τον Overkill, ο KK Downing, ο Jeff Loomis, ο Matthias Yabs και άλλοι πολλοί. Και το πρώτο δείγμα που έδωσαν στην δημοσιότητα είναι μια πραγματικά εκρηκτική νέα εκτέλεση του All Time Classic Fast as a Shark. Στα φωνητικά ακούμε τον Phil Anselmo από τους Pantera, στις κιθάρες βρίσκεται ο Kirk Hammett, στα τύμπανα είναι ο Mickey D. Πάμε να το ακούσουμε. Είναι το κομμάτι που για πολλούς θεωρείται ως η μήτρα του thrash metal, να επιστρέφει σήμερα έτσι με νέο ήχο και σπουδαίους καλεσμένους. Fast as a Shark 2026 λοιπόν, και είμαστε πάντα εδώ στον Red 96,3.

Fastas Shark Turbo σε version 2026 λοιπόν, με τη φωνή του Phil Anselmo και τις κιθάρες του Kirk Hammett. Και πάμε τώρα σε μια μπάντα που εδώ και δεκαετίες υπηρετεί το heavy metal με τον απόλυτα έτσι δικό της τρόπο, δικό της χαρακτήρα. Είναι η Armored Saint από την Pasadena της Καλιφόρνια, οι οποίοι επιστρέφουν με νέο άλμπουμ το οποίο έχει τον τίτλο Emotion Factory Reset, και πραγματικά δύσκολα θα βρεις άλλο συγκρότημα που να ακούγεται σαν τους Armored Saint. Παίζουν κλασικό, παραδοσιακό heavy metal, αλλά με έναν τρόπο πολύ δικό τους, μελωδικό και ταυτόχρονα πολύ πολύ πολύ αυθεντικό και φρέσκο, που τους κάνει να ξεχωρίζουν κατευθείαν από όλους τους υπόλοιπους. Το νέο single λέγεται Everyman, Any Man, το ακούμε δυνατά και μένουμε στον Red 96,3, Χακός Περβανίδη στο μικρόφωνο.

Every man, any money, Armor Saint συνεχίζουν να κάνουν αυτό που ξέρουν όσο λίγοι, να γράφουν heavy metal υψηλής ποιότητας, με χαρακτήρα, με συνέστημα, έτσι, με αυτή τη μοναδική σφραγίδα που έχουν όλα αυτά τα χρόνια. Και πάμε τώρα σε ένα εξίσου ιδιαίτερο συγκρότημα. Είναι η Camelot που ανακοίνωσαν πως ο νέος τους δίσκος κυκλοφορεί στα τέλη Αυγούστου και θα έχει τον τίτλο Dark Asylum. Και σύμφωνα με τον αρχηγό της μπάντας, τον Thomas Youngblood, πρόκειται για ένα κόνσεπτ το γνώριμο, έτσι, κινηματογραφικό και σκοτεινό ύφος των Camelot. Η ιστορία, λέει, θα ακολουθεί μια ψυχή χαμένη μέσα σε ένα κόσμο από αναμνήσεις και με ψυχολογικά τραύματα, η οποία περιπλανιέται μέσα σε αυτό το Dark Asylum και αναζητά την λύτρωση. Απόλυτα ταιριαστό κόνσεπτ για τους Camelot. Αυτό μένει τώρα να δούμε πώς θα αποδοθεί στη νέα τους δουλειά. Προς το παρόν τους ακούμε σε ένα από τα πιο δυνατά κομμάτια του προηγούμενου τους δίσκου. Είναι το One More Flag in the Ground και εμείς είμαστε πάντα στον Red 96,3, το Red Metal Before Midnight. Χακός Περβάνη στο μικρόφωνο.

One More Flag in the Ground από τους Camelot, ένα τραγούδι που όταν είχε κυκλοφορήσει η μπάντα είχε εξηγήσει πως μιλά για τις μικρές και μεγάλες νίκες της καθημερινότητας, αυτές τις σημαίες που καρφώνουμε στη γη κάθε φορά που περνάμε ένα εμπόδιο. Για τη συνέχεια στο απόψινο Red Metal έχουμε φυσικά το νέο single των Mastodon, Villagers of Ioanna City, Rainbow, Death και άλλα πολλά. Όμως προς το παρόν πάμε σε ένα απόλυτο metal anthem, σε ένα all time classic. Είναι η Halloween στο I Want Out και εσύ είσαι στον Red 96,3.

0: συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.305 ευρώ.
0: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Ήμουν κάπως πεπισμένη από την αρχή μου. Το άκουσα ότι κάποια στιγμή θα κερδίσω.
0: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
0: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
1: Red Metal Before Midnight. Red 96,3.
3: Red 96,3, Red Metal, μετά τα μεσάνυχτα, αυτό το βράδυ Τετάρτης 3 του Ιούνιου, 11.30 περίπου η ώρα, είμαι ο Χάκος Περβανίδης, παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11, ακούμε το heavy metal που αγαπάμε, παρέα ανεβάζουμε την ένταση, αυτοί που προηγήθηκαν ήταν φυσικά οι Χέλογουν με το I Want Out, τους περιμένουμε το καλοκαίρι στην Πλατεία Νερού και πάμε τώρα στους Mastodon, οι οποίοι πριν από λίγες μέρες κυκλοφόρησαν το πρώτο τους τραγούδι μετά το χαμό του κιθαρίστα Brent Hedges. Θυμίζω πως τον Μάρτιο του 2025 ο Μπρέντ είχε αποχωρήσει από το συγκρότημα και λίγους μήνες αργότερα, τον Αύγουστο, έχασε τη ζωή του σε εκείνο το μοιραίο τροχαίο δυστύχημα. Το νέο τραγούδι των Mastodon λοιπόν λέγεται Your Ghost Again και γι' αυτό ο Μπραντ Τέιλορ, ντράμερ και τραγουδιστής του συγκροτήματος, λέει πως είναι ένα τραγούδι που μιλά για ανθρώπους τους οποίους συνεχίζεις να βλέπεις παρότι δεν είναι εκεί. Όταν βρίσκεσαι σε γνώριμα μέρη, μέρη που επισκεπτώσουν συχνά μαζί τους, νιώθεις ακόμα την παρουσία τους και έτσι ένιωσε στο στούντιο. Κοιτούσε, λέει, μπροστά δεξιά και έβλεπε τον Brent παρόλο που αυτός δεν ήταν εκεί. Your Ghost Again, λοιπόν, το νέο σίγγλ των Mastodon εδώ στον Red 96,3.

Your Ghost Again, πάρα πολύ ωραίο. Το νέο τραγούδι των Mastodon στο γνωστό αυτό Sludge Progifos που έχουν δημιουργήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ένα τραγούδι προφανώς αφιερωμένο στη μνήμη του Μπραν Τέιλορ. Περιμένουμε το νέο τους δίσκο αργότερα μέσα στη χρονιά. Και μιας και βρεθήκαμε στον κόσμο των φαντασμάτων τώρα, ας μείνουμε για λίγο ακόμα σε αυτόν.

Ratzigost στον Red 96,3 και πάμε τώρα στους Σκόρπιον, στον οποίο ο ιστορικός κιθαρίστας, ο άνθρωπος που βοήθησε καθοριστικά στην διαμόρφωση εκείνου του μοναδικού ύφους που είχε το συγκρότημα στη δεκαετία του 70, ο μυθικός Uli Jonroth έρχεται για μία ακόμα φορά στην Ελλάδα μαζί με το συγκρότημά του. Τη φορά αυτή θα παρουσιάσει ολόκληρο το Virgin Killer, την τέταρτη δουλειά των Σκόρπιον που κυκλοφόρησε πριν από 50 χρόνια, και με αυτήν την αφορμή την Παρασκευή θα ακούσουμε ζωντανά όλα αυτά τα κλασικά τραγούδια. Μιλάμε για ένα δίσκο που περιέχει πραγματικά ιστορικές στιγμές, όπως το Yellow Raven, το Polar Nights, Catch Your Train, Backstage Queen, το Virgin Killer και φυσικά το Pictured Life, με το οποίο άνοιγε το ιστορικό αυτό άλμπουμ.

Αυτά λοιπόν με τους Scorpions και το Picture Life από το Virgin Killer, την τέταρτη δισκογραφική τους δουλειά. Ένα πραγματικά σπουδαίο άλμπουμ. Πολλοί είναι αυτοί που το θεωρούν ως το καλύτερο της πρώτης φάσης της καριέρας τους. Αν και πραγματικά είναι δύσκολο να διαλέξεις ανάμεσα σε αυτό το In Trance που προηγήθηκε ή το Taken by Force που ακολούθησε. Ακόμα και πιο πίσω βέβαια το Fly to the Rainbow επίσης είναι τεράστια στιγμή για το συγκρότημα. Το Virgin Killer όμως ήταν ο δίσκος που βοήθησε τους Scorpions να ακουστούν πραγματικά για πρώτη φορά έξω από την Ευρώπη, να αποκτήσουν κοινό τόσο στην Ιαπωνία όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια, τότε είχαν και βλεξίματα με το εξώφυλλο του δίσκου. Η αυθεντική φωτογραφία λογοκρίθηκε σε αρκετές αγορές και τελικά αντικαταστάθηκε από μια φωτογραφία του συγκροτήματος, η οποία, πώς να το πω τώρα, μεταξύ μας μάλλον δεν διεκδικεί και κανένα βραβείο φωτογραφίας, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Αυτό που μετράει είναι το μουσικό περιεχόμενο. Άλλωστε, τα εξώφυλλα των Scorpions θα συνέχιζαν να προκαλούν αντιδράσεις και αργότερα, είτε μιλάμε για το Love Drive, για το Animal Magnetism, για το Love at First Thing, ακόμα και για πιο πρόσφατες δουλειές τους. Αυτά λοιπόν με τους Scorpions και ας μείνουμε για λίγο ακόμα στα θρυλικά 70s. Αυτοί που έρχονται είναι η Rainbow και το Kill the King.

Velvet King, λοιπόν, η Rainbow, και θυμάμαι εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 90, όταν τα μέλη των Halloween, εκεί ο Βάικαθ με τον Hansen ήταν σε ένα πόλεμο δηλώσεων, έβγαινε ο Βάικαθ και λέει: τι του βρίσκεται αυτού του Hansen, όλα τα τραγούδια του κλεμμένα είναι, το Save Us το έχει κλέψει από το Kill the King, καλή ώρα, το I Want Out το έχει κλέψει από το Out in the Fields του Gary Moore. Εν πάση περιπτώσει, περασμένα, ξεχασμένα αυτά, μια χαρά τα έχουν βρει τα παιδιά σήμερα, και που λες χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή ανοίγει και έχει μέσα 8.305 ευρώ, τα οποία και μπορείς να διεκδικήσεις πάρα πολύ εύκολα. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να στείλεις τη λέξη WIN, W-I-N με SMS το 19600. Αυτό μπορείς να το κάνεις μέχρι τις 4 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής, γιατί τότε η μέρη κάνει την κλήρωση και στη συνέχεια το τηλεφώνημα. Λοιπόν, οι όροι διαγωνισμού βρίσκονται στο frontstage.gr. Το SMS έρχεται από την MediaTel, κοστίζει 1,36 ευρώ. Αυτή είναι η τελική τιμή. Γραμμή υποστήριξη στο 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Αν σε καλέσει η μέρη στις 4 το απόγευμα της Παρασκευής, φρόντισε να απαντήσεις όσο πιο γρήγορα μπορείς, γιατί θα αφήσει το τηλέφωνό σου να χτυπήσει μόνο 5 φορές. Απαντάς και της λες το σωστό ποσό, 8.305, και προχωράμε στο απόψινο Red Metal Before Midnight. Αυτοί που έρχονται τώρα είναι οι Crazy Leaks στο Hunt for Danger.

0: Red World Tour.
1: Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δει τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
2: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
1: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
0: Red Metal Before Midnight.
1: Red 96,3.
3: Red 96,3 Red Metal πριν τα μεσάνυχτα βράδυ. Η Τετάρτη είναι απόψε 3 του Ιούνιου. Η ώρα είναι περίπου 12 παρα 10. Είμαι ο Χακός Περβανίδης και παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11. Ακούμε τις μουσικές που αγαπάμε. Αυτοί που προηγήθηκαν με το όμορφο αυτό μελωδικό hard rock ήταν οι Crazy Licks, το Hunt for Danger. Και ας αλλάξουμε έτσι λίγο το ύφος τώρα. Πάμε στους Villagers of Ioannina City, τους γνωστούς Vic, οι οποίοι ανακοίνωσαν πως το νέο τους άλμπουμ με τίτλο Venceremos κυκλοφορεί τον Σεπτέμβριο, ενώ νωρίτερα σε μερικές ημέρες περιμένουμε το πρώτο single από εκεί. Πραγματικά είμαι πάρα πολύ περίεργος να δω τι ετοιμάζουν τα παιδιά αυτήν τη φορά. Εμείς πάμε να τους ακούσουμε στο επικό εκείνο Age of Aquarius και είμαστε πάντα εδώ στο Red 96,3 και τη συνέχεια έχουμε Gojira, Death, Pantera και άλλα πολλά.

Age of Aquarius, η Vic, οι Villagers of Ioannina City, το συγκρότημα που ξεκίνησε την πορεία του παίζοντας διασκευές με τον δικό του τρόπο, με τις πολύ βαριές αυτές κιθάρες, σε παραδοσιακά τραγούδια του τόπου του, αλλά στη συνέχεια με τούτο εδώ το άλμπουμ, το Age of Aquarius, απέδειξαν πως είναι μια ιδιαίτερα έτσι αυτόνομη και πολύ ικανή καλλιτεχνική οντότητα, σπουδαία δουλειά, και πραγματικά περιμένω να δω τι θα παρουσιάσουν στο νέο τους άλμπουμ. Και από τους Villagers πάμε τώρα στους Gojira και το Born for One Thing.

ίσως το σημαντικότερο metal σχήμα της γενιάς τους, ό,τι και αν κάνουν, το κάνουν με φοβερή ποιότητα, η Gojira. Τους ακούσαμε στο Born for One Thing και πάμε τώρα στους Death. Τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή το νέο άλμπουμ, τον Left to Die, ότι πλέον υπάρχουν δύο σχήματα αποτελούμενα από πρώην μέλη των Death, τα οποία περιοδεύουν, παίζουν τη μουσική του Chuck Schuldiner και πραγματικά συγκεντρώνουν πάρα πολύ κόσμο στις συναυλίες τους, κόσμο που έχει αγαπήσει αυτά τα τραγούδια. Αχ, την άλλη εβδομάδα μάλιστα περιμένουμε και τους Death to All με τον Gene Hoglan και τον Steve DiGiorgio, οι οποίοι θα παρουσιάσουν ολόκληρο το φοβερό εκείνο άλμπουμ, ίσως το πιο αγαπημένο του συγκροτήματος, το Symbolic, και με έτσι αφορμή όλες αυτές τις σκέψεις πάμε να ακούσουμε το Crystal Mountain και είμαστε εδώ στον Red 96,3.

Εντάξει, μεγάλη στιγμή, ιστορική στιγμή, το Crystal Mountain των Death, όπως και ολόκληρο το άλμπουμ Symbolic. Άλλωστε, γενικότερα ό,τι έκανε ο Chuck Schuldiner νομίζω πως έχει μείνει στην ιστορία. Και πάμε τώρα στους Pantera να ακούσουμε μια διασκευή. Μάλλον θυμάσαι ότι τότε την εποχή του Far Beyond Driven είχαν γράψει το Planet Caravan των Black Sabbath, είχαν κάνει και ένα βίντεο και μάλιστα πολλοί κόσμος είχε έτσι αναρωτηθεί για την επιλογή τους αυτή να... τόσο δυναμικό συγκρότημα σαν τους Παντέρα να επιλέξει μια τόσο έτσι ήπια στιγμή σαν το Planet Caravan. Γιατί όχι, βέβαια, έχει κάνει ιδιαίτερη αίσθηση τότε το κομμάτι αυτό, και μερικά χρόνια αργότερα, την εποχή του Reinventing the Steel, είχαν παρουσιάσει μια δική τους εκτέλεση για το Electric Funeral, η οποία είχε μπει μάλιστα και στο Nativity in Black νούμερο 2. Πάμε να το ακούσουμε. Η Παντέρα λοιπόν στο Electric Funeral, και είμαστε εδώ στο Red 96,3 και το Red Metal Before After πλέον Midnight.

Electric Funeral, η Παντέρα διασκευάζουν Black Sabbath εδώ στον Red 96,3. Οι εκπομπές μας όλες, όλα τα Red Metal Before Midnight, όπως ακριβώς ακούγονται στον αέρα, έτσι υπάρχουν σε μορφή podcast στο app του Red 96,3, το οποίο μπαίνεις στο κινητό σου, το κατεβάζεις, θα σου πάρει μερικά μόνο δευτερόλεπτα και στη συνέχεια μπορείς να ακούς τις εκπομπές όταν και όποτε θέλεις, όσες φορές πραγματικά θέλεις. Και λίγο πριν το απόψινό grand finale, τούτη εδώ είναι η Grand Magus στο The Hunt.

The Haunted Grandma Guston, Redden 96,3 και πάμε για τον απόψινο επιλογό. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης. Παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11. Ακούμε το heavy metal που αγαπάμε και τις τελευταίες νότες στην απόψινη εκπομπή γράφουν οι Judas Priest στο Beyond the Realms of Death. Εμείς τα λέμε ξανά τη Δευτέρα στις 11. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, γεια και χαρά.

0: Red Metal before midnight.
1: Metal πριν τα μεσάνυχτα. Red 96,3.
2: Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Με πετυχαίνει σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα της γιαγιάς, οπότε ήρθε καιρός μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 8.305 ευρώ.
5: Και αν τα κερδίσεις...
6: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 8.305 ευρώ.
5: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Red 96,3.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 8.305 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Ήμουν κάπως πεπισμένη από την αρχή μου. Το άκουσα ότι κάποια στιγμή θα κερδίσω.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 8.305 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour.
1: Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής.
2: Hi, this is Eric Clapton.
1: Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
0: It's Red, it rocks.
1: Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Με πετυχαίνει στη φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα της γιαγιάς, οπότε ήρθε ο καιρός μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει 8.305 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 8.305 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις...
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 8.305 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
5: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δει τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Okay. Hi, this is Eric Clapton. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. Αν